0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

inside. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα. Καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

να φεύγεις σε σκιά στου χρόνου την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συνδυώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10.
2: Ζούμε άλλη ευτυχία.
1: 10 χρόνια μαζί.
3: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
4: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
3: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
4: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γενετικών οργάνων.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
4: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ξεψυχούν στους δρόμους.
3: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
4: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
3: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
5: Έλα, πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
6: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από το

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα.

0: Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην στον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το
0: υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα

0: επιχειρήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
1: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
0: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
1: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.

0: Η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
0: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: Dreamteam.org.gr.
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Ακού προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: It feels kind of crazy.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα.

0: μετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
1: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
0: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
1: dreamteam.org.gr
2: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25η πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζώο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210 41 81.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου 2026. Καλό μήνα σε όλους. Και όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα. Με διάλειμμα όμως την προηγούμενη, αλλά δεν πειράζει. Βασίλης Αθανασόπουλος, μέχρι τις 10, In Aeternum. Τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Είναι εκπομπή νούμερο 35 για τη σεζόν 25-26. Με αυτή την εκπομπή θα σας αποχαιρετήσουμε, εμείς τουλάχιστον, από το λες και είμαστε πολύ έτοιμοι, μόνος μου, από το In Aeternum. Θα τα ξαναπούμε Σεπτέμβρη. Θα συνεχιστεί δηλαδή η συνεργασία μας με το σταθμό. Οπότε έρχονται πολλές Τετάρτες. Ξεκουραστούμε, πάρουμε χρωματάκι, ακούσουμε μουσικές και θα τις προσφέρουμε. Σήμερα η μέρα θα είναι λίγο έτσι περίεργη. Θα παρτάρουμε λίγο στην αρχή, θα χαροκάρουμε πιο μετά, θα χαλαρώσουμε στο τέλος. Είναι περίπου 28 τραγούδια σήμερα. Θέλω να είστε pumped up, δυναμώνουμε. Και ξεκινάμε πρώτο σκαλοπάτι με Modern Talking. Σερι Σερι Lady, εκεί από το μακρινό 1985. Καλά ήταν τότε. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί. Είναι το messenger του σταθμού, φυσικά, του chat. Και όλοι οι υπόλοιποι τρόποι που μπορείτε να φανταστείτε. Μέχρι και τηλέφωνο σταθερό σηκώνουμε. Καλή ακρόαση.

Σερι Lady. Και έχουν πιάσει για τα καλά οι ζέστες, βλέπω. 36 βαθμούς έπιασε σήμερα σε μερικές περιοχές. Οπότε ξέρετε, θέλει έτσι λίγο αγκαλίτσες να κρυώσουμε. Ανάποδο βέβαια πετυχαίνουμε, αλλά δεν βαριέσαι. Όπως λέει και η γυναίκα μου, κάποιοι από εμάς είμαστε κουμπτέλ. Ζεσταίνουμε κόσμο. Τι έχουμε τώρα εδώ? Laura Branigan, Self Control.

Αφήνουμε τη φοβερή και τρομερή Λάρο Μπράνιγκαν. Συνεχίζουμε έτσι με κάτι πιο ιδιαίτερο. Μου κάνει εντύπωση, διαβάζω στις ειδήσεις, ότι είπε, λέει, αυτός ο μηχανικός δίπλα από την πολυκατοικία που έπεσε, ότι εντάξει, λέει, και πίζα γέρνει, αλλά δεν πέφτει. Στο κεφάλι σου εννοείς, καλέ μου φιλέ.

Σιγά σιγά αφήνουμε το Μιχαλάρα και beat it. Α, τι τιμή, ο γέροντα η ευχή λοιπόν. Έτσι ο boys, και φυσικά είναι μια αμαρτία να μην το ακούσουμε, it's a sin. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Θοδωρή. Ελπίζω να κάνει ζέστη στη Θεσσαλονίκη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα σε σπρώξει ο Θοδωρή να καβαλείς τη μηχανάρα σου και να πας για ένα μπανάκι.

Αμαρτία ομολογημένη δεν θεωρείται αμαρτία. Αυτή ήταν η Pet Shop Boys λοιπόν και το It's a Sin. Να δούμε τι έχουμε για μετά δηλαδή. Stevie Wonder. Δεν θα ξαναπώ το ανεκδοτό μου, είναι πολύ κλασικό. Όχι, θα το πω. Έχει δει ποτέ κανείς τη γυναίκα του Stevie Wonder? Ούτε αυτός. Superstition λοιπόν, από εκεί από το μακρινό στο 1972. Ήμασταν ακόμα στη φαντασία του πατέρα μας.

Αφήνοντα πίσω τη σούπερ κομματάρα του Stevie, πάμε σε κάτι λίγο πιο rock. Θα ακούσουμε τις κόκκινες πιπεριές, καυτές και κόκκινες. Και φυσικά εμβληματικό κομμάτι από το δίσκο By The Way, Can't Stop. Δυναμώνουμε λίγο παραπάνω, μωρέ.

Αφήνοντας πίσω λοιπόν και τους Red Hot Chili Peppers, ας πάμε στο τελευταίο τραγούδι αυτό το ημίωρο. Πέροχη Talk Talk, πέροχη ρε παιδί μου. Και It's My Life. Και από ό,τι βλέπω τώρα έχει φάει και ένα μονόμπαλο η υπέροχη Αγγλία και χάνει από το Κονγκό. Όλα καλά σήμερα, όλα καλά. Τα λέμε σε λίγο.

0: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
1: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
0: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
1: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
0: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
1: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Δεν αργήσαμε πολύ, πιστεύω. Έτσι, ένα-δύο λεπτά για διαφημισούλες και ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίωρο με το The Boss. Το μεγάλο αφεντικό, Bruce Springsteen. Δεν σε έχουμε δει ποτέ Ελλάδα ρε μας τώρα. Ποτέ όμως. Άντε, καιρός είναι. Dancing in the Dark, δίσκος Born in the USA. Συντονισμένοι πάντα στον Eternal Radio, μέσα από το eternalpavlaradio.net. Άντε μακάρι να βγούμε και Ριτζιάννα. Χριστίνα, ακούς? Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum μέχρι τις 10. Δεν ξεκολλάει κανείς, το βάζουμε στα αυτή μας. Σαν boombox θα το έχουμε και θα ακούμε εμένα. Όχι μόνο εμένα βέβαια, όλους μας. Το βουλώνω.

αυτό το τραγούδι και μόνο που ξεκινάει έτσι είναι σαν να τον βλέπεις ρε παιδί μου να κάνει αυτά τα δικά του ασπαστικά. Rolling Stones, Start Me Up. Μωρέ και σε αυτό αγέννητος ήμουνα. Tattoo You ο δίσκος 1981.

Πάμε ρε παιδί μου, είχαμε πολλή ώρα να βάλουμε κάτι άσχετο. Αλλά εντάξει, η φετινή χρονιά το δικαιούται. Θάνος Μικρούτσικος με το μεγάλο Βλάση Μπονάτσο να τραγουδάει. Πατριωτάκι μου. Και Σκάτζα.

Από άσχετο σε άσχετο, έτσι δεν έχετε παράπονο κανένα. Σας τηρώ κατά γράμμα το στάτους της εκπομπής. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο, δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Έλλη Πασπαλά, Raining Pleasure και Noble Dam. Για κάποιο λόγο το γουστάρω τρομερά αυτό το τραγούδι και μου θυμίζει παραλία, ανοιχτό παράθυρο στο αμάξι και βόλτα.

Τι ωραία που έσβησε. Έλειπα σπαλάγα, πάμε πολύ. Για τη συνέχεια, πάμε λίγο να δούμε τραγούδια από ανθρώπους που ακούσαμε από κοντά. Limp Bizkit λοιπόν, Maui. Άκουσα πολύ πρόσφατα, συγγνώμη, τι σημαίνει Limp Bizkit. Θα σας βάλω να γκουγκλάρετε και τα λέμε στο chat.

check out.

αφού ακούσαμε τους φοβερούς και τρομερούς Limp Bizkit. Για τη συνέχεια, φυσικά τι άλλο, πάμε τελείως άσχετα πράγματα. Cool and the Gang και Fresh. Πάμε να τρελαθούμε λίγο, γιατί είναι αγαπημένο τραγούδι και αυτό. 1984, ναι, είχα γεννηθεί.

Φρέσκο το δίχως άλλο. Να δούμε τι έχουμε για μετά όμως, γιατί γενικά γουστάρουμε να ροκάρουμε. Dire Straits από το δίσκο Dire Straits. 1978 ήταν αυτό. Και κάτι Σουλτάνι μωρέ του Swing.

0: Ακούτε η Tenal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio.gr ή καλέστε μας στο 210-4188.

Γύρισα μετά τις διαφημίσεις. Με τι άλλο, υπέροχη Dolly Parton και Jolene. Για μια ώρα ακόμα, Βασίλης Αθανασόπουλος μαζί σας.

Ποτέ δεν μιλάμε όταν παίζει ο Rory Gallagher. Γενικά την εισαγωγή την αφήνουμε, τα αφήνουμε να ρολάρει λίγο και το πάμε. Shadow Play λοιπόν, να περάσουμε όμορφα και καλά. Photo Finish ο δίσκος. 1978, υπέροχη χρονιά.

Από κομματάρα σε κομματάρα, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε. Elvis Presley, Suspicious Minds. Το αγαπημένο τραγούδι του χωρισμένου και της χωρισμένης.

Αφήνουμε το μεγάλο Elvis. Πάμε στην κυρία Lauryn Hill και τους Fugees, Ready or Not. Αλλάζουμε λίγο ύφος, έτσι σας το είπα και από την αρχή. Χαλαρώνουμε, δυναμώνουμε, χαλαρώνουμε, δυναμώνουμε.

Ναι ρε παιδί μου, ωραίες εισαγωγές και αυτές. Daryl Hall, John Oates ή αλλιώς Hall & Oates. Μια δισκάρα η οποία είχε το σύμβολο του νερού, υδρογονωδίο οξυγόνο, προφανώς επειδή ο ένας ήταν Hall, ξεκίναγε με H και ο άλλος Oates, ξεκίναγε με O. Και φυσικά η ανθρωποφαγία, αντροφαγία, man eater.

Τι συναυλιάρα ήταν αυτή για το Μόμπιλεο. Ήμουν σχεδόν υποχρεωμένο στη τελευταία εκπομπή για τη χρονιά να βάλω Μόμπι. Natural Blues, φυσικά από το Play, φυσικά πριν από 27 χρόνια. Ας τα απολαύσουμε.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Ακούσαμε και αυτό το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν το ανακοίνωσα γιατί δεν ήθελα να κανιβαλίσω τους Daft. Τελευταίο ημίωρο για σήμερα και για τη σεζόν. Daft Punk, Instant Crush, μαζί με Julian Casablancas. Για περίπου 29 λεπτά ακόμα, Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum, φυσικά μέσα από τον Eternal Radio.

Άλλο συγκρότημα το οποίο έκανε φοβερή συναυλία. Gorillaz λοιπόν και Clint Eastwood. Βέβαια Gorillaz όχι όπως τους φανταζόμαστε, κόμικ, κανονικά μπάντα μπροστά και τα κόμικ πίσω. Σούπερ και χαμός.

Άλλος ένας που και αυτός τραγούδησε εδώ Ελλάδα και πέρασαν και πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολύ ωραία. Δεν θα μιλήσω σήμερα καλά, δεν πάει. Chris Isaac λοιπόν, Wicked Game. Γέρασε κι αυτός. Είχε μια φάτσα, είχε ζαρώσει, είχε γίνει Παναγία μου. Καλά να είναι το παιδί.

αφήνοντας τον Chris Isaac, περνάμε σε κάτι λίγο πιο πιτάτο για να μας οδηγήσει στο τέλος της εκπομπής μας σιγά σιγά. Bronski Beat, Small Town Boy, και μόνο αυτό το βιντεοκλίπ, ρε παιδιά, είναι αρρώστια.

Και κάπως έτσι, μια ωραία υπέροχη σεζόν έφτασε στο τέλος της. 35 εκπομπές για τη χρονιά 25-26. Όλες υπέροχες, περάσαμε καλά. Ελπίζω να ακούσατε μουσική που σας άρεσε. Εγώ πέρασα υπέροχα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την 23η του Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη και πάλι. Χριστίνα, ακούς, νομίζω η μέρα θα παραμείνει, έτσι. Θέλω να προσέχετε τους εαυτούς σας, να περάσετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού, να ζείτε όμορφα, να ζείτε χαμογελαστά, να φάτε πολύ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, μακριά από λαγοκέφαλους. Τελευταίο τραγούδι για αυτή τη σεζόν, για αυτή την εκπομπή, τουλάχιστον για εμένα, Oasis, Don't Look Back in Anger. Δεν βοηθάει ποτέ να κοιτάς στο θυμό. Ακολουθεί ένα τρομερό και ροκόμελο υπέροχο τελευταίο και αυτό για τη σεζόν, γιατί τα παιδιά τελειώνουν σήμερα. Και η Ελένη και ο Νικόλας ήταν εδώ. Και μια συμβουλή ρε εσείς, να γουστάρετε, τίποτα άλλο. Ό,τι κάνετε να το γουστάρετε. Είτε είναι κάτι που σας δυσκολεύει, να γουστάρετε τη δυσκολία, γιατί σας κάνει καλύτερους. Αυτά από μένα, τέρμα η φιλοσοφία. Γεια χαρά.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικό Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Ξένη ροκ ή ελληνική ροκ ή μήπως μέταλ. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε, γιατί βάλαμε τα καλύτερα τραγούδια από όλο το φάσμα της ροκ και της μέταλ στο μουσικό μας Shaker και σας σερβίρουμε το πιο απολαυστικό μουσικό ποτό. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε ροκόμελο στο Eterna Radio.

0: και πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ
1: και πολύ.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Ποιος είστε?
2: Καλά είμαστε.
1: Ποιος είστε?
2: Τι είμαστε, δεν ξέρω τι είμαστε. Είμαστε, δεν είμαστε.
1: Χάθηκες, τι έγινε, έχεις φύγει ήδη διακοπές?
2: Έχω φύγει, ναι, με διακοπές. Πάμε να βεβαίως, νόητα, έχω πάει διακοπές, νοητικά.
1: Είναι ο Νίκος Αντωνίου.
2: Και είναι η Λιάννη Μιχαλιέδου.
1: Πες με καλά, πες με καλά. Μια φορά θα μου πεις, μια φορά.
0: Και είναι η Ελένη Μιχαηλίδου.
1: Ναι.
0: Και για τις επόμενες δύο και μην ξέρω, δύο τουλάχιστον ώρες θα σερβίρουμε καλοκαιρινά και διακοπό τέτοια ροκόμελα.
1: Το τελευταίο ροκόμελο της σεζόν.
0: Ένα μουσικό ποτό το οποίο πάει και αυτό διακοπές. Φοράει τα μαγιό του, τα καλά του και τη δίχαλη παντόφλα του.
1: Φαντάσου το μπουκάλι με το ροκόμελο να φοράει μαγιό. Θα είναι αγοράκι ή κοριτσάκι?
0: Ντεμή.
1: Δηλαδή δεν ξέρω, θα φοράει.
0: Τι?
1: Σλιπάκι από, κάτω, από πάνω, σουτιενάκι από πάνω, από, ανάποδα.
0: Όχι, τάπα. Να σου πω και θα είναι ωραίο. Θα φοράει βερμούδα μαγιό από κάτω.
1: Okay.
0: Και τοπ, τοπάκι σουτιενάκι. Ωραία. Από πάνω. Δεν ξέρω.
1: Ωραία.
0: Κάπως, δεν ξέρω.
1: Ωραία,
0: είναι,
1: ωραία.
0: Από τι θέλει να λέει.
1: Φορά γυαλιά ηλίου και δίπλα του έχει ένα τόπι για να παίξει στην αμμουδιά.
0: Τόπι.
1: Κάντε το εικόνα, κάντε το εικόνα.
0: Τόπι. Γιατί τόπι?
1: Τόπι, από αυτά τα λεπτά, τις λεπτές τις μπάλες, έτσι, τις πλαστικές.
0: Και πάνω απ' όλα, τώρα που έχουμε και την ασημένια, θα παίζει ρακέτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, μην το ξεκινάμε αυτό. Εννοείται, θα παίζει το μπουκάλι μόνο του. Πώς είναι, το χρώμα μπουκάλι θα. Θα το φτιάξουμε το, όπως φτιάξαμε στο
1: κόμμα. Έλα, με τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θα το φτιάξουμε, το φτιάξουμε, το φτιάξουμε.
1: Χαίρομαι που είστε εδώ.
0: Και εμείς εδώ είμαστε.
1: Και πάμε να ξεκινήσουμε.
0: Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε.

0: Έτσι μας αρέσει βεβαίως. Έτσι μας αρέσει. Μόνο αλήθειες γυμνές.
1: Ένας ρακιτζής είναι πολύ λίγος για μια τέτοια καλοκαιρινή εκπομπή, οπότε θα έρθει και δεύτερος και λέει Χριστίνα και τρίτος αν είναι.
0: Ναι, και εγώ τι απάντησα μετά.
1: Ναι, 2013.
0: Ναι. Μήπως θα κάνουμε αφιέρωμα ρακιτζή.
1: Ναι, κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε. Ναι.
0: Είναι από τα αφιερώματα.
1: Κάτσε,
0: που...
1: με τη νέα σεζόν πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα.
0: Θα δούμε, κάτσε. Τώρα να μπει και στον ήρωα στα βλάκια. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Βλέπω ήδη έχει συνδεθεί η παρέα σιγά-σιγά. Ναι. Άλλοι ακούνε, άλλοι δεν έχουν. Παρ' όλα αυτά που δεν έχουν συνδεθεί, βέβαια διαβάζω εγώ, αλλά δεν πειράζει.
1: Δώστε το παρόν σα.
0: Ναι, δώστε το παρόν σα ή το.
1: Αν θέλετε να μπείτε και στο chat του σταθμού.
0: Ή το, και το μέλλον σα.
1: Και το μέλλον σα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ή και το παρελθόν σας.
1: Πείτε ότι είστε εδώ και ότι θα είστε
0: έτσι,
1: εδώ.
0: Βεβαίως
1: κάπως www.eternalpavlaradio.net. Από εκεί που μας ακούτε κατά κύριο λόγο και κάτω δεξιά υπάρχει το εικονιδιάκι με το αγοράκι και το κοριτσάκι. Είναι ο Ξανθός Νικολάκης και η πανέμορφη Καστανή Ελενίτσα. Πατήστε εκεί πάνω στο κεφάλι του Νικολάκη και συνδεθείτε να τα πούμε.
0: Λοιπόν, κάποιος σας στρίχει εκεί νομίζω.
1: Ναι, εσύ είσαι.
0: Όχι, ξέρω. Πάει.
1: Για μένα. Θέλω βάψιμο. Δεν έχω προλάβει.
0: Τι να σου πω. Έχω ένα σπρέι
1: και οφείλουμε να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο ρακιτζί. Ναι.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Πρέπει να κάνουμε. Πολλά πρέπει να κάνουμε αφιέρωματα, μου φαίνεται. Ήδη χρωστάμε ρακιτζί και κάτι άλλο.
1: Και ένα γκορκολί χρωστάω, ρε παιδί.
0: Έχεις κάνει.
1: Είχα κάνει, αλλά πρέπει να ξανακάνω.
0: Τι έχει αλλάξει δηλαδή από τότε δηλαδή, για να ξανακάνεις δηλαδή. Συγγνώμη κιόλας. Να πω ότι έχει βγάλει 5-6 δίκους στον διάμεσο, να πω ναι. Okay.
1: Όχι, έχει γυρίσει, κάνει συναυλίες. Είναι πολύ σημαντικό. Έχει βγάλει τα τραγούδια για τις σειρές. Έχουμε καινούργια πράγματα. Να σου πω γιατί. Συγγνώμη τώρα. Οι Μετάλλικα που ήρθαν, τι έπαιξαν καινούριο. Έπαιξαν κάτι καινούριο.
0: Γιατί ξανά έκανα αφιέρωμα εγώ.
1: Όχι, αλλά εγώ σου λέω.
0: Και εγώ σου λέω.
1: Να μην
0: ήρθαν οι Μετάλλικα. Έκανα αφιέρωμα πέρυσι. Δεν έκανα και δεύτερο.
1: Δεν πειράζει. Και εγώ τον Κορκολί τον είχα κάνει πριν 3-4 χρόνια.
0: Περίμενα.
1: Κορκολί είναι αυτό. Κορκολί. Θα πιάσουμε κάτσε
0: εγώ
1: να πει.
0: Γιατί απομακρύνεσαι, λέω εγώ.
1: Πού πάω.
0: Δεν το πιάσε.
1: Όχι.
0: Γιατί.
1: Α, απομακρύναμε. Όχι, εδώ είμαι.
0: Σου λέω εγώ. Σιγά όμω.
1: Πού αυξάνει την παρέα. Χαίρομαι. Δώστε παρόν. Όσοι ακούτε και δεν είστε στο chat, πείτε είμαι εδώ.
0: Γιατί να δώσουν παρόν, παιδιά, μπορεί να έχουμε κάνει.
1: Ξέρω ότι είναι παιδιά που μπορεί να μας ακούνε πρώτη φορά.
0: Τι να κάνει η κυρία Χριστίνα μέσα στην κοντά, γιατί να κάνει η κυρία Μέση.
1: Να κάνω. Θα κάνω και
0: κάτι. Να κάνει κάτι άλλο, πού είναι κάνει.
1: Θα κάνω πολλά. Να είμαστε καλά. Θα είναι μια νέα σεζόν. Πολλά υποσχόμενη. Για όλους.
0: Καλά.
1: Να πω λοιπόν ότι μας ακούνε και πολλά παιδιά τα οποία μπορεί να μας έχουν ξανακούσει.
0: Ναι.
1: Ναι, από τους φοιτητές μου που. Αχ, ένα κομμάτι της εκπομπής, ένα κομμάτι της καρδιάς μου είναι χαρισμένο σε αυτούς. Ναι. Θα τα λέμε έτσι και στην πορεία. Οι εκσταστικοί ένα βήμα πριν το τέλος έχουν καταφέρει πολλά. Θα τα πούμε.
0: Ας πούμε
1: δώστε παρόν.
0: Η βαλβίδα, ας πούμε.
1: Ποια βαλβίδα.
0: Της καρδιάς, ποιο κομμάτι της καρδιάς
1: σου. Ένα κομμάτι μεγάλο της καρδιάς μου είναι χαρισμένο σε αυτούς.
0: Δηλαδή, η αριστερή κύλη, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω την ανατομία της καρδιάς.
0: Τι κομμάτι δηλαδή. Λες και
1: ένα μεγάλο μέρος της καρδιάς μου.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Δεν έχεις καρδιά, πού να ξέρεις.
0: Ναι, μακάρδος, έχω τρόμπα βενζίνης έχω εκεί πέρα για καρδιά, αυτά πράγματα.
1: Έτσι.
0: Τι να πεις, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Σας παρακαλώ, καταρχάς.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι, από εδώ και πέρα δεν θέλω κόκκινες.
1: Τι θέλεις.
0: Αν δεν μου δένετε ασημένιες ρακέτες, δεν τις δέχομαι.
1: Λοιπόν.
0: Δεν τις δέχομαι. Δηλαδή έχουμε και ένα επίπεδο πλέον. Δηλαδή έχουμε ένα μετάλλιο, έχουμε μια αυτό, βγήκαμε σε ένα βάθρο, έχουμε ανέβει λίγο πιο ψηλά στην υπόγα.
1: Εχθές λοιπόν, οπότε... για όσους μπορεί να μην καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται, έγινε η απονομή των ρακετών, της χρυσής ρακέτας, της αργυρής ρακέτας και της χάλκινης ρακέτας.
0: Βεβαίως.
1: Στους παραγωγούς φίλους του σταθμού, παραγωγούς και φίλους,
0: ναι.
1: Που η Χριστίνα απόδιδε τις ρακέτες.
0: Εννοείται.
1: Και πώς να το πούμε, είναι για.
0: Ρακέτα πήγαινε στο νέρμα, λέει, εντάξει.
1: Α, εντάξει, είναι για αυτά που λένε, είναι για τα πολύ κρύα αστεία τους, είναι τέτοιου τύπου βράβευση. Ο Νίκος δίπλα μου έλαβε την αργυρή ρακέτα, τη δεύτερη θέση λοιπόν. Καταλαβαίνετε γιατί, το έχετε καταλάβει και αν δεν έχετε ξανακούσει, καταλαβαίνετε
0: τι
1: γιατί.
0: Να μας ευχαριστείτε για το κατακρύα αστεία τώρα που σας δροσίζουμε καλοκαιριάτικα. Μας αυτόν δηλαδή, δεν θα πια. Τέλος πάντων.
1: Ναι, η ρακέτα της κρυάδας.
0: Αυτό, να μας ευχαριστείτε δηλαδή έτσι εκεί, πρέπει να μας πληρώνετε
1: που πιάσαμε δηλαδή, όλο το χειμώνα.
0: Αμάν πια.
1: Πάμε να ακούσουμε και μουσική.
0: Εντάξει.
1: Σήμερα θα είναι μια ανακατεμένη εκπομπή. Όπως πάντα.
0: Ενώ οι άλλες ήταν μέσα στο πρόγραμμα.
1: Όχι. Θα είναι όμως χαρούμενη, εορταστική, καλοκαιρινή, ταξιδιάρικη. Έτσι, για να γεμίζουμε τις μπαταρίες μας για τις διακοπές. Όταν θα έρθουν.
0: Έτσι, εμείς και τα Τέσλα.
1: Ναι.

0: Σε αυτό το ταξίδι θα σε περιμένω, φεύγω.
1: Φύγει, φύγει. Στο καλό. Και να μας...
0: Να σου γράφω. Θα σου στέλνω email.
1: Ναι, να μου στέλνεις fax.
0: Δεν έχω fax.
1: Έχει αυτό, μην μου στέλνει email.
0: Μου σου λέω claps.
1: Claps και claps και clubs και clips. Είπες καλό μήνα.
0: Όχι, ξεχάσαμε να πούμε καλό μήνα.
1: Ναι.
0: Καλό μήνα λοιπόν, παιδιά.
1: Τύπο.
0: Καλό μήνα με ό,τι ονειρεύεστε.
1: Ναι, okay.
0: Με μπάνια να πω, με παγωτά να πω. Μετά τα χτεσινά παγωτά της Χριστίνας Δελιγιάννη, δεν ξέρω αν θα πω παγωτά. Σήμερα έβλεπα ένα παγωτό στο ψυγείο και μάλλον έφυγα. Δηλαδή, μία που το είδα, μία που έφυγα. Ποιος, εγώ. Ναι.
1: Το έφαγες τελικά?
0: Όχι.
1: Α, ωραία, θα το φάγω μετά.
0: Ναι.
1: Κάτι ωραία. Θυμάμαι κάτι παγωτά με σκανθάρια μέσα. Δεν διάβαζα πιο παλιά. Όχι, ναι. Και σοκολάτες είναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω. Εγώ που είμαι παγωτό χειμώνα καλοκαίρι, με επηρέασε πολύ άσχημα η Χριστίνα.
1: Εντάξει, πάντως, ναι, καλό μήνα όπως που γράφω.
0: Δεν πειράζει.
1: Μέρα βεβαίως εννοείται. Κοίτα, το κακό είναι για εσύ δεν θα καταλάβεις, ούτε, ναι. Και, ούτε και η Ειρήνα θα καταλάβει. Καλά, ούτε και ο υπέρλοπος θα καταλάβει.
0: Ποιος θα καταλάβει?
1: Οι υπόλοιποι, έτσι, ναι. Είναι για εμάς που δουλεύουμε. Έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι ειδικά όταν είσαι. Τι?
0: Δεν τζουλάει.
1: Δεν τζουλάει, δεν τζουλάει. Δηλαδή, πραγματικά, όσοι είναι στη δουλειά τον Ιούλιο, ο χρόνος δεν τζουλάει, πραγματικά.
0: Εμάς δεν τζουλούσε τον υπόλοιπο χρόνο.
1: Άσε
0: να τσουλήσει λίγο το καλοκαίρι μας.
1: Δεν πειράζει, τι να πεις.
0: Έχουμε να βάλουμε πουγάδες, μην νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε διακοπές. Έχουμε να κάνουμε τις δουλειές που δεν κάναμε το χειμώνα. Να φυλάξουμε χειμερινά.
1: Αυτό, δηλαδή, φανταστείτε τώρα αυτό το σπίτι έχει δύο βουνά άπλυτα. Δηλαδή, είναι οι πουγάδες που δεν έχει βάλει όλο το.
0: Δύο βουνά σιδέρωτα. Καναπές δεν έχει καναπέ.
1: Δεν πλέναμε ρούχα, αγοράζαμε καινούρια δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνετε.
0: Μην το γελάς, να είναι καλά το τέμου. Τώρα που θα μας τα βάζουν 3 ευρώ πάνω το τεμάχιο, δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
1: Θα βρούνε τρόπο. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους Κινέζους, πραγματικά.
0: Θα βρούνε τρόπο.
1: Βέβαια. Να σου πω, καταρχάς λένε ότι για ποιο λόγο θα βάλουν αυτό το παιδί, έρχονται από πού? Όπου έρχονται.
0: Από την Κίνα.
1: Ωραία. Καταρχάς,
0: θα τα στέλνουν από την Κίνα κάπου αλλού και θα έρχονται.
1: Ναι. Ναι, μα και δεν έχουν ήδη αποθήκες.
0: Ναι, δεν ξέρω, κάπως.
1: Έτσι, έχουν αποθήκες. Τρεις το μεσημέρι ήμουν να δείξω ένα διαμέρισμα, παραλίγο να λιποθυμήσουμε όλοι μαζί.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πληθήκανε αυτοί που ήρθαν να δείξουν διαμέρισμα?
0: Σταμάτα μου, ωραία, από τη ζέστη λέει.
1: Το ίδιο λέμε. Δηλαδή είναι από την Μπόχα.
0: Δεν θα ξεχάσω πώς έβραζε ο Πειραιάς το 2006 το καλοκαίρι που χτυπούσε τα 47. Που έκανα το μεταπτυχιακό μου και έκανα τις επιτηρήσεις στους προπτυχιακούς φοιτητές.
1: Ναι.
0: Μας στέλνανε σε ένα κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς που δεν είχε air condition, δεν είχε τίποτα. Ήτανε της λιποθυμιάς, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Να κατεβαίνω εκεί την Τσαμαδού, δεν θυμάμαι ποια ήτανε.
1: Έτσι ζεματάει ο Πειραιάς.
0: Ναι.
1: Έτσι ζεματάει ο Πειραιάς.
0: Και εγώ ντουσαν τα πατούσια μου μέσα στα παπούτσια.
1: Αυτά είναι.
0: Αχ. Για πες, θα βάλουμε κανένα τραγούδι ή μόνο μπλα μπλα σήμερα?
1: Θα βάλουμε ένα που κάνει και ναι.
0: Εκο.
1: Ναι.

0: Έκοβε Άκη.
1: Ναι, ναι. Έκο Beach.
0: Έκοβε Άκη, βεβαίως.
1: Να πούμε και τις πρώτες καλησπέρες.
0: Να πεις τις πρώτες καλησπέρες.
1: Να τις πούμε.
0: Να πες.
1: Λοιπόν, να πούμε καλησπέρα στα παιδιά που είναι στο chat ή μπαινοβγαίνουν στο chat.
0: Ναι, ναι.
1: Να πούμε καλησπέρα στη Χριστίνα τη Δελιγιάννη.
0: Βεβαίως.
1: Έχουμε να πούμε μετά τις ευχαριστίες μας.
0: Πάλι καλά που μπαινοβγαίνουν στο chat και κάνουν λίγο ρεύμα, λίγο αέρα.
1: Ναι,
0: να
1: λίγο
0: κλείνουν
1: ναι.
0: την πόρτα έτσι κτλ.
1: Να πούμε καλησπέρα στο Θοδωρή μας.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα στο Δημήτρη μας.
0: Δημήτρη,
1: είναι εκεί φαντάζομαι και ο Θωμάς και η Στελίνα και.
0: Και.
1: Η Θάλια. Πού, γιατί κόλλησα.
0: Δεν ξέρω, α, νομίζω.
1: Η μούσα του μου ερχόταν.
0: Μούσα, δηλαδή. Κοίτα, να σου πω κάτι.
1: Πού, Θεέ μου.
0: Κοίτα,
1: δεν είμαι στα καλά μου. Το μυαλό μου είναι σε flight mode τώρα.
0: Αν δεν υπάρχει πρόβλημα. Και μούσα να έλεγε.
1: Ωραία.
0: Είμαστε οκ. Okay. Και Θάλια που είπαμε, μια χαρά.
1: Ωραία. Βρασίδα δεν την είπα.
0: Εντάξει. Κοίτα, βρασίδα πάλι θα χαμπρώ, ήταν διαφορετικά. Αν έλεγε καμιά Μαρία. Καμία Γεωργία.
1: Όχι.
0: Εκεί θα είχαμε πρόβλημα, έτσι. Λοιπόν.
1: Να πούμε καλησπέρα και στο Εσμινάκι μας. Να πούμε καλησπέρα στην Τίνα μας.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι εκεί ο Αντώνης, ο Νίκος μαζί σου παρεούλα.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε καλησπέρα στο Γιάννη το Μόσχου.
0: Ναι,
1: καλησπέρα στο Γιώργο μας.
0: Να πούμε και όσοι μας ακούνε και εκτός chat που είναι διάφοροι, έχουν τόσο
1: να παρόμοιο. Πούμε καλησπέρα στη Σταυρούλα μας και στην Άννα μας που δουλεύουν και μας ακούνε.
0: Και σε άλλους.
1: Να
0: και σε
1: πω
0: άλλους.
1: Καλησπέρα στη Λαρίσα μου που ακούει.
0: Από πού ακούει?
1: Αθήνα νομίζω είναι η Λαρίσα.
0: Έχουμε καμιά Αθηνά μας ακούει από Λάρισα?
1: Δεν ξέρω.
0: Okay.
1: Να πούμε καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε. Καλημέρα, καλό μεσημέρι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο Βέλγιο, καλησπέρα στη Γερμανία, στη Φιλανδία και από όλη την Ελλάδα.
0: Τα κορίτσια έχουν ξαπλώσει τόσο νωρίς. Άρα τα κορίτσια δεν ξενυχτάνε, έτσι. Ούτε μόνο το δυο-δυο. Βλέπω.
1: Από την Παλίνη, λέει η Λαρίσα μας.
0: Από την Παλίνη!
1: Ναι.
0: Την εξωτική Παλίνη! Μας ακούει τη χειρά, τι ώρα, τι καλά. γιατί η Παλίνη μας είναι αγαπημένη μας περιοχή, βεβαίως.
1: Ναι, ναι.
0: Παρέας.
1: Ναι.
0: Εκεί, βέβαια, εννοείται. Οπότε είναι και εξωτική κιόλα, οπότε ωραία πράγματα.
1: Τι έχεις βάλει, όχι.
0: Ναι, όχι. Δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, Χριστίνα Δελιγιάννη, μετά από το τραγούδι που θα παίξει τώρα, όχι Αργύρι Ρακέτα, δεν ξέρω, ετοίμασε πώς θα τον εξοντώσουμε. Πώς θα τον εξοντώσουμε μετά
0: γιατί
1: από αυτό που θα ακούσουμε.
0: Είναι τα δύο κομμάτια που αν δεν τα βάλω δεν μπαίνει το καλοκαίρι. Τώρα το βάλαμε δίνει το Echo Beach, η Εκοβεάκη, Μάρθα δεν μάθεις. Και τώρα το επόμενο. Και φυσικά θα το αφιερώσω λοιπόν στην Τίνα, η οποία είχε απορία. Δεν ήξερε τι εστί Λουκάς και κερνάω παγωτό.
1: Ο Γιώργος έτσι στέλνει χαιρετισμού στο Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλίνης.
0: Έτσι. Χαιρετισμού στο Μουσικό στο Γυμνάσιο και Στέλνης.
1: Είναι Μουσικό Γυμνάσιο και Λύκειο Παλίνης.
0: Ναι.
1: Αυτά. Προσπαθώ να καθυστερήσω αυτό
0: όχι,
1: που θα ζήσουμε.
0: Όχι, πάμε.
1: Ετοιμάσου Χριστίνα, χωρίς εκπομπή έτσι, του χρόνου Αντωνίου.
0: Έτσι και τώρα μπαίνει επίσημα το καλοκαίρι. Είπαμε, καλοκαίρι χωρίς Λουκά και κερνάω παγωτό δεν γίνεται, δεν πρόκειται να υπάρξει. Θα έρθει να χιονίσει και
1: κλείστε τα αυτιά σας
0: και ανοίξτε τα ηχεία σας.

0: Πες τα, τα σχόλια. Χαίρομαι. Έτσι, πόσο εκνευριστική φωνή έχει?
1: Κοίτα, εμένα μου αρέσει. Είναι χαρακτηριστική, δεν είναι εκνευριστική. Είναι, ναι, αυτό το ρινικό που και το μακρόσιτο που βγάζει. Και μπορώ να πω ότι είναι ένα ωραίο στυλ.
0: Και δένει και με το Magic Bass, ναι, που ακούσαμε πριν.
1: Το πιο πριν, ναι.
0: Πολύ,
1: ναι,
0: πιο πριν.
1: Και το μηχανάκι, βέβαια, όχι. Και τώρα παπιδανικό, βέβαια. Γιατί φεύγει ο κόσμος?
0: Γιατί φεύγει ο κόσμος? Γιατί δεν προλάβα να κλείσουν τα αυτιά τους.
1: Εγώ είπα να τα κλείσουν, να τα ανοίξουν. Τα μάτια. Θα το ξαναβάλω να τα ακούσω. Τι,
0: τα μάτια μου, ωραία. Ναι, ναι, και η δική σου φωνή τώρα είναι εκνευριστική, άντε. Να πούμε καλησπέρα,
1: ναι,
0: και στο Γιάννη που συνδέθηκε, το Γιάννη τον Παναγιωτίδη. Να πούμε καλησπέρα και στην Κατερίνα μας που συνδέθηκε.
1: Α, ναι, από διακοπές.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σε κάποιο. Καταρχάς, extreme sport κάνει. Extreme sport, όπως
0: γιατί
1: το λένε.
0: Πήρε το τρένο.
1: Ναι.
0: Όσο,
1: ναι,
0: την έβλεπα, ναι, λέω, υπάρχει άλλος άνθρωπος, αλλά δεν ξέρω.
1: Extreme sport.
0: Να του κλείσω το μικρόφωνο.
1: Δεν,
0: ναι,
1: δεν φτάνει. Δεν
0: θα
1: φτάνει,
0: φέρω,
1: δεν
0: θα, εγώ τον
1: είμαι, εγώ είμαι ο ηχολιεπτής.
0: Αυτός εις μήνυμου είναι ένας Λουκάς που τον ξέρει μόνο ο Νίκος. Γιατί
1: παρακαλώ,
0: μαζί κάνουν τέρι και κάνουν ένα λουκάνικο.
1: Σας παρακαλώ.
0: Μέχρι εκεί.
1: Και μπορεί να σου βάλω και το τσιπάκι να ακούσεις.
0: Όχι.
1: Κομματάρα. Εγώ λέω που θα το αγοράσουμε και σε βινίλιο, θα το σκάσω όλα και βεβαίως εννοείται.
0: Θα δώσεις, ειλικρινά πουλιέται 150 ευρώ το βινίλιο,
1: ναι,
0: του Λουκά.
1: Βεβαίως.
0: Μα έλεος. Ποιος το. Ένα θα εκδόθηκε. Ένα. Και ούτε ο ίδιος δεν το θέλει και το πουλάει.
1: Βεβαίως,
0: δεν υπάρχει αμφιβολία σε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανάγκη, δεν πειράζει.
1: Από το βινίλιο, να περιμένω, δεν το πάρουμε, παραγγείλουμε. Λοιπόν, να το, ωραίο, να το βρήκαμε και βεβαίως. Κατευθείαν να το.
0: Ναι, ναι.
1: Δύο βινίλια. Έχει αγοραστεί την τελευταία φορά που αγοράστηκε και είναι στα 60 ευρώ που το που αγοράσανε, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή έχει πέσει τιμή του. Λοιπόν, είναι. Α, έχει πέσει, ρε παιδιά, την πάρουμε. 46
0: ναι,
1: ευρώ.
0: Ναι, μην ξεχάσει.
1: 46 ευρώ.
0: Δύο κόπιες κυκλοφόρησαν.
1: Δύο κόπιες.
0: Η μία πουλιέται στα 59, η άλλη στα 46. Δεν υπάρχουν άλλες.
1: Κοίτα εδώ. Το έχουν 18. Το έχουν αγοράσει γενικά.
0: Ναι.
1: Το έχουν. Το θέλουν 45. Το,
0: ναι,
1: βλέπεις εδώ και έχει πουληθεί και πόσες φορές έχει πουληθεί. Κοίτα, 1, 2, 3, 4, 5, 6 φορές,
0: ναι,
1: έχει πουληθεί. Και είναι και τελευταία
0: okay.
1: Το.
0: Μόνο εσένα και του Έρμαν αρέσει.
1: Βεβαίως, εννοείται. Έχει πουληθεί, το πιο ακριβό που έχει πουληθεί είναι στα 60 ευρώ. Κοίτα εδώ, βλέπεις.
0: Δεν εκεί. Χρειάζεται. Πάμε
1: εδώ,
0: παρακάτω.
1: Οπότε να το παρακύλουμε.
0: Να πάμε να κεράσουμε. Όχι να κεράσουμε.
1: Να
0: πούμε για
1: το.
0: Το κέρασες πριν, το φάγαμε, τελείωσε. Το βρήκε και η Χριστίνα, το έβαλε η Χριστίνα.
1: Λοιπόν, άμα θέλετε.
0: Να του το κάνεις δώρο, άμα θέλεις.
1: Οπότε κυκλοφόρησε μισό λεπτό.
0: 1991
1: βεβαίως. Και έχει και άλλες κομματάρες, αν τις ψάξετε.
0: Όχι, δεν είναι ανάγκη.
1: Κοίτα εδώ. Ηλεκτρονική εποχή, αυτή είναι πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Να πω εγώ το βέβαια, η επιτυχία του δίσκου.
0: Στο ίδιο το θρανίο.
1: Αυτό θα στο βάλω και σε αφιερώσω ένα ραντεβού.
0: Όχι, βεβαίως εννοείται.
1: Ναι. Έτσι. Μα γιατί είναι εκπληκτικά πράγματα. Οπότε εσείς δεν ξέρετε τα άλλα και τα λοιπά. Έτσι. Προγράμματα. Οπότε. Κερνάω ρακέτ. Πρέπει να λέει. Εντάξει, τι να πω. Εγώ ό,τι μπορεί ο καθένας κερνάει. Οπότε. Μιας και το. Αυτόσαμε πολύ το παγωτό.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Τι.
1: Ασχοληθήκαμε πολύ με το κερνάω παγωτό. Γκρίνει από εδώ και τα λοιπά.
0: Έλειωσε.
1: Αυτό έλειωσε.
0: Τόση ώρα έλειωσε.
1: Τόση ώρα που το πιλάμε έλειωσε το παγωτό. Μάπια.

0: Πώς,
1: λιποθύμησε η Τίνα, λιποθύμησε.
0: Γιατί καλέ, γιατί λοιπόν.
1: Όχι, ξέρεις κάτι, παίζει να της είπε και ο Αντώνης δίπλα της. Τι ωραίο τραγούδι, να αυτό, το μάθω, βέβαια. Να το παίζω στα ντραμς.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Και νομίζω λιποθύμησε.
0: Στην ντραμς, στην
1: ντραμς. Να τη, να τη, συνδέθηκε μόλις τώρα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται. Τίνα,
1: επανήλθες.
0: Άμα θέλει να σας στείλω να το ακούσετε, βεβαίως, εννοείται. Παρακαλώ να παίξω ο χθεσινό ύμνο στο σταθμό. Παρακαλούμε τον εννοείται βεβαίω να μα το στείλετε σε αρχείο MP3.
1: Α, δεν μπορεί να παίξει από εκεί.
0: Ναι, δεν μπορώ να το κατεβάσω, δεν κατεβαίνει.
1: Δεν κατεβαίνει.
0: Δεν μπορεί να κατέβει. Οπότε μόνο το ακούσουμε. Μπορώ να τον παράγουμε, αλλά θα έχει κολλήματα από εδώ τα συστήματά μου. Οπότε αν παρακαλώ πάρα αυτά.
1: Ναι.
0: Να μας το στείλετε σε
1: ναι,
0: MP3
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για
1: ναι.
0: να το βάλουμε. Ενώ αλλιώς θα βρούμε τρόπο. Email κολόνα του σταθμού. Email. Αν θέλετε. Ναι, βεβαίως. Σε email. Αν μπορείτε, θα διευκολύνει την κατάσταση πάρα πολύ, γιατί δεν είμαστε να κάνουμε high-techs τώρα. Το ψάχνουμε, βεβαίως. Πάμε. Καταρχάς έλεγε το email μου, το έχετε κολλάνει του σταθμού ή να το ψάξετε.
1: Το έχει, ρε.
0: Ναι, λέω.
1: Και λέει δεν το έχετε. Όχι, το έχει.
0: Κάτι έλεγε ο υπέρλαμπρος για Μύκονο. Ψάχνω να το βρω και θέλω να το πούμε λιγάκι. Κάτι το που διάβαζα σήμερα. Τελικά όλοι στην υπόγα θα έρθουν. Όχι, αφού είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Εμείς η ομάδα προορισμός πάει Μύκονος και Σαντορίνη. Συγγνώμη. Λέει ότι ο ομάδα προορισμός είναι λέει υπόγα και όχι Μύκονος και Σαντορίνη. Ήθελα να πω, μιας και το ανέφερε σαν Μύκονος, διάβαζα σήμερα. Υπάρχει μετά την Dubai Chocolate.
1: Όχι.
0: Τι όχι.
1: Ναι.
0: Κοίτα εδώ.
1: Μύκονος.
0: Μύκονος chocolate, έτσι. Και έχει διάφορες γεύσεις, βεβαίως.
1: Μύκονος chocolate, ναι, premium, ναι. 54% dark chocolate.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Λοιπόν, out of stock. Ωραία, τι τιμή έχει, από περιέργεια.
0: Όχι, ψάχνω να βρω κάτι, περίμενε.
1: Το δεν ξέρω τι είναι με πιπεριά, με τσίλι.
0: Ναι, διάφορα.
1: Έχει και χρυσές.
0: Κάπου έχει και περίεργες, ναι, και χρυσές.
1: Πλακάκια σοκολάτας χρυσά.
0: Ναι.
1: Ποιοτική μαύρη, έλα τώρα.
0: Έτσι.
1: Έλα τώρα.
0: Κοίτα,
1: πάτε και... σένα να δούμε μια ενδεικτική τιμή, αν έχει.
0: Λες. Κάτσε να δούμε αυτή εδώ, το στόχο να μας πει. Για να δω συμπληρώσει το email σας και τα λοιπά.
1: Τι να βάλουνε. Που η μισή σοκολατίτσα, η μισή τζοκόντα, α πούμε, τύπου σοκολατίτσα θα είναι 833 ευρώ.
0: Κοίτα, βέβαια να σου πω, τις καλές σοκολάτες δεν τις βρεις εδώ στο ίντερνετ. Τι το ιδιαίτερο είχε η Dubai Chocolate και ήταν διαφορετικό από την άλλη.
1: Φιστίκι εγίνης.
0: Και τι άλλο.
1: Πραλίνα φιστίκιο.
0: Όχι ρε, το μαλλί, έτσι και τα λοιπά.
1: Α, εντάξει.
0: Ωραία, λοιπόν, γιατί πράγμα φημίζεται η Μύκονος.
1: Για τους πελεκάνους.
0: Δεν θα φάξεις πελεκάνους.
1: Για τους ανεμόμυλους.
0: Ούτε ανεμόμυλους, φίλε, να βάλεις μέσα να φας. Τι άλλο είναι πολύ συνήθες.
1: Τα gay bar.
0: Και τι θα βάλεις, θα φας.
1: Πες μου κι εσύ.
0: Κόκα. Κόκα, δηλαδή θα βάλεις μέσα σοκολάτα κόκα.
1: Εγώ δηλαδή, δεν ξέρω, έχω πάει στη Μύκονο, κόκα έτσι, δεν έχω δει.
0: Δηλαδή
1: όλα
0: θα παίρνεις σοκολάτα, πώς είναι η σοκολάτα, θα τη σπάς τη μέση, θα ρουφάς, ρουφιές με τη μύτη και με την πολύ την τρως, ας πούμε. Εκεί να δεις. Εκεί να δεις, απλά πράγματα. Έτσι.
1: Αέρα, λέει ο Γιώργος. Αέρα, κοπανιστό με σοκολάτα, Γιώργο. Είδες, κοντά πάμε.
0: Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Οι ακροατές μας ακολουθούν, οι φίλοι μας, είναι φίλοι μας, όχι απλά ακροατές μας, ακολουθούν το σκεπτικό μας.
0: Βεβαίως, βεβαίως, εννοείται.
1: Αχ.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, είναι ωραίο να φανταστείτε αυτό το σοκολάτα με κόκα. Δηλαδή, εντάξει, το κάνανε και στην Ολλανδία το Space Cake, εμείς το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Ε? Το Space Cake, έτσι.
1: Το Space Cake.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Δεν
1: δε χρειάζεται να το μάθω καν. Δεν χρειάζεται. Να πούμε καλησπέρες. Και στο δεσπινάκι μας. Δεν ξέρω αν ακούει και η Μαρίλη εκεί κοντά. We love you.
0: Έτσι. Η ρακέτα που πάει.
1: Ρακέτες πέφτουν αβέρτα στην αμμουδιά του σταθμού. Στην αμμουδιά του τσάτ.
0: Γιατί, δεν θέλω. Θέλω με.
1: Τι θέλεις, τι θέλεις.
0: Με...
1: Λοιπόν, όσοι ακούτε και δεν έχετε δώσει το παρόν, να πείτε είμαι εδώ, στείλτε μου ό,τι ακούτε. Στείλτε μου.
0: Τι στείλτε σου.
1: Να μας πούνε ότι είμαστε εδώ.
0: Να σου στείλε, εμένα μου στείλουνε.
1: Και πώς σε ξέρουν εσένα.
0: Και εσύ πώς σε ξέρουν. Λοιπόν, για να δω τι έχουμε. Έχουμε κάτι να δω. Πόσο
1: μήπως να βάλεις ένα τραγούδι και να το.
0: Τι εννοείς.
1: Κατεβάζεις παράλληλα.
0: Ρε εσύ. Συγγνώμη, δηλαδή. Πού πήγε. Έχουμε πολλο ίντερνετ με οπτική ίνα. Δηλαδή δεν χρειάζεται καν.
1: Ωραία, τα Μαριλιάκη πήγε κατασκήνευση. Τέλεια.
0: Είμαστε εδώ live.

0: Κατευθείαν εδώ πέρα όλα τα κατεβάσαμε. Έλα. Αφιερωμένο
1: χαρισμένο,
0: λοιπόν,
1: χαρισμένο σε όλους τους παραγωγούς και τους φανατικούς ακροατές του σταθμού.
0: Ναι, τύπος ποιος? Όχι εμάς που κουβερνήσαμε την υπόγα.
1: Και εσάς που είστε στην υπόγα.
0: Έτσι, ευχαριστώ. Κρατάω την σημαίνει ρακέτα και τα ακούω. Ευχαριστούμε.
1: Χριστίνα Δηληγιάννη, έγραψες.

0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ.
0: Είναι νομίζω ο ύμνος του σταθμού.
1: Εννοείται, το κάνουμε.
0: Θα κάνω σποτάκι, θα μου, αν θέλετε, να κάνω σποτάκι με background αυτό. Νομίζω ότι θα το απολαύσουμε.
1: Καταρχάς,
0: και όχι μόνο, εννοείται ότι τα επόμενα σποτάκια για τα 11 χρόνια, 12 χρόνια είναι...
1: Όλοι. Να κατέβει όχι το κομμάτι, να κατέβει Eurovision. Eurovision. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Φανταστείτε τώρα αυτό το ακριβώς όπως είναι το ηχητικό background. Να είμαστε τέσσερις μας. Εγώ, ο Αντώνης, ο Γιώργος, ο Λέρης που λείπει αυτή τη στιγμή και ο Έρμαν. Ντυμένοι σαν την. Πώς το λένε, την. My Number One. Πώς το λένε.
0: Ναι, την Έλληνα Παπαρίζου.
1: Αυτή ακριβώς έτσι.
0: Ταιριάζεται κιόλας όλοι πάρα
1: πολύ. Εννοείται, ντυμένοι έτσι, My Number One. Πώς τη σηκώσανε πάνω ψηλά, έτσι
0: ναι.
1: Ακριβώς να με σηκώνει ο Αντώνης, ο Γιώργος και ο Έρμαν και να κάνω το αυτό και να φωνάζω με τα χέρια στην υπόγα, στην υπόγα, γιατί αυτό ακριβώς δηλαδή, έτσι, δηλαδή ναι, φανταστείτε να κατεβάζω λίγο το
0: φουστανάκι, γιατί
1: λίγο,
0: θα γιανεύει, σωστά.
1: Ναι, και θα φαίνεται και τίποτα αυτό, οπότε που θα κρέμονται, οπότε καταλαβαίνετε, οπότε είναι ωραία πράγματα που θα πάμε μπροστά,
0: λοιπόν.
1: Αυτό όχι χρυσή ρακέτα, χρυσή ντουάς που αντ και δεν συμμαζεύεται, οπότε καταλαβαίνετε, 12 πόντι. Από το φουστανάκι θα φτιάχνουν. Λοιπόν, οπότε ο κοινός Eurovision εκεί, οπότε βλέπετε. Ωραία
0: έτσι,
1: πράγματα.
0: Θα βγαίνουν με πατατάκια και φοφίκο.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θα κάνουμε εικόνα. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, πώς οι άλλοι θα στη σκηνή πετάνε γαρίφαλα, εμεί θα πετάνε φοφίκο στον
0: έτσι,
1: κόσμο
0: αυτό,
1: εκεί και τα λοιπά. Μα να γίνεται ένα χαμό να γεμίσει.
0: Πολύ το οπτικοποιήσαμε. Πολύ
1: ωραίο,
0: το
1: ωραίο. Φανταστείτε αυτό.
0: Θέλω βίντεο κλιπ, ρε φίλε. Να το κάνουμε βίντεο κλιπ αυτό.
1: Ναι, okay.
0: Θα μας το κάνει κάποιος.
1: Καταρχάς, έτσι και το κάνεις αυτό στο AI, έχει καταστραφεί το AI. Έχει πέσει, έχουν κολλήσει, κλάταρε, έσπασε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία πράγματα.
0: Ο ύμνος, θέλω να τον εντάξετε στον αυτόματο, αγαπητή Χριστίνα, να το ακούμε.
1: Βεβαίως, εννοείται. Ωραία πράγματα. Έτσι, οπότε να ξεκινούμε να ράβουμε τα φορεματάκια μας και να κάνουμε και το βίντεο κλιπ και να πάμε στην Eurovision.
0: Βεβαίως. Τι φωκά ευαγγελινό και βλακίες. Εκεί θα φτιάξουμε χορευτικάρα.
1: Εννοείται, βεβαίως.
0: Θα βάλει η Σταυρούλα την Εύα, θα βάλουμε όλοι έτσι κάτι.
1: Εννοείται, έτσι.
0: Λοιπόν. Θα το προλογίσει η Ρουσλάνα. Δεν ξέρω. Αχ, όχι, η Κονσίτα. Την Κονσίτα θέλω.
1: Και
0: ναι.
1: Την Κονσίτα, βεβαίως. Και την Dana International.
0: Έτσι,
1: ωραία
0: έτσι.
1: Πράγματα, βεβαίως.
0: Ο Γιάννης θα παρουσιάσει την εκδήλωση μαζί με τη Ρουσλάνα.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι την έχει ιδιαίτερη συμπάθεια.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αχ, ωραία. Βλέπω ότι δεν θα προλάβουμε να παίξουμε ούτε το 1/3 των τραγουδιών που έχω βάλει στη λίστα.
1: Να σου πω κάτι. Τραγούδια παίζει και αυτό μας. Θέλουμε να κάνουμε χαβαλέ. Δηλαδή,
0: καλά,
1: παρακαλώ.
0: Ναι, δεν το συζητάμε.
1: Σας παρακαλώ. Δηλαδή, έτσι.
0: Ελπίζουμε να περνάτε καλά όμως.
1: Ναι, και τον αίμο, βεβαίως και τον αίμο και εννοώ έτσι. Ωραία πράγματα. Πότε, έτσι είναι και ελληνικό κομμάτι. Στην υπόγα, βεβαίως με φουφίκο έχει και το ξένο στίχο. Αυτό, ωραία πράγματα.
0: Να, ο Γιώργος θα κάνει την Κονσίτα. Τα έχουμε δέσει όλα. Το έχουν κάνει τέλειο.
1: Ναι,
0: τέλειο.
1: Και το μαλλί και το μουσί.
0: Ωραία.
1: Μια χαρά με την Κονσίτα, βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Όχι μόνο αυτό. Θα κάνει πάταγο ο Γιώργος. Θα κάνει πάταγο. Πραγματικά. Θα πάρει δύο πρώτες θέσεις Eurovision.
0: Γιατί?
1: Ταυτόχρονα θα κάνει και την Κονσίτα και τον άλλο με το βιόλι. Πώς το λένε?
0: Που ήταν, ναι, το.
1: Πείτε το, παιδιά.
0: Τι γλυκό παιδί αυτό.
1: Πώς το λένε αυτό. Στη στέγη. Αυτό, πείτε το. Οπότε είναι δύο νικητές, ένα είναι ο Γιώργος, πραγματικά.
0: Έλα και τον έχω και φίλο. Περίμενε.
1: Τον έχεις και φίλο.
0: Αλεξάνδερ Ρίμπακ.
1: Ναι, ο Ρίμπουχ και ο Αντίντας, σωστά. Αυτό, δηλαδή 2-1. Θα είναι η Κονσίτα με το βιολί. Μιλάμε. Εντάξει, παιδιά, έχουμε. Και Όσκαρ έχουμε πάρει. Δηλαδή, όχι μόνο Eurovision, και Όσκαρ τα πάντα. Δηλαδή, τα έχουμε σαρώσει. Όλα μαζί. Πραγματικά. Έτσι αυτό.
0: Ανυπέρβλητο.
1: Πραγματικά. Οπότε, ναι, έτσι. Δηλαδή θα είναι ο Γιώργος, θα είναι 2-1. Θα είμαστε κι εμείς πώς το λένε,
0: εντάξει.
1: Η Παπαρίζου. Πάμε.
0: Πάει, το απογειώσαμε.
1: Και πάμε λοιπόν, μια και το
0: λοιπόν, τα παιδιά.
1: Σηκώσουμε και Σούζα.
0: Τα παιδιά ζητήσανε πριν, μετά τον Λουκά.
1: Ναι.
0: Αναφέρανε, νομίζω, και ο Δημήτρης και ο Γιάννης και είπε και η Χριστίνα για Λιναρδάκη και με Παπίδανικο.
1: Πάμε λοιπόν με Παπίδανικο. Καμιά χίνα έχουμε.
0: Κόκο. Δεν ξέρω πώς κάνει χίνα. Σταμάτα, πάτα το.
1: Με προκαλείτε.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Έτσι μου λέτε τώρα.

0: 2 σε 1 Χριστίνα, έτσι.
1: Φύγε μακριά, είσαι αμαρτωλή. Δεν σε θέλω πια, είσαι αμαρτωλή. Φύγε μακριά.
0: Η Χριστίνα ζήτησε να βάλουμε κάτι από κάτω με ένα ταμπάκι.
2: Αλήθεια?
0: Ναι, να το ορίσω.
2: Μια ρακέτα στη Χριστίνα, παρακαλώ.
0: Βρήκαμε τραγούδι λοιπόν, ταμπάκι και κάτω.

0: Ναι, κάνουμε και ένα fade out ωραίο. Πω, από τι ώρα καλλιτεχνικά.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που έλεγε για τη σοκολάτα τη Μικόνου, ποιότητα, ναι. Μα λέει η Λαρίσα ότι πράγματι υπάρχει σοκολάτα με μαριχουάνα στη Μύκονο και είναι πολύ διαδεδομένη. Μην κλείνει εισιτήρια για Μύκονο, κάτσε εδώ.
0: Μύκονο! Στη φιλεράκι, δώσ' μου πάρω μια σοκολάτα, ένα ευρώ με που σε πάρω μια σοκολάτα. Έτσι, αυτό. Καταρχάς να σας πω, αυτό που λέγεται με το παπί δανεικό, οι τρεις σας ζητήσατε Λιναρδάκη σαν όνομα καλλιτέχνη, μόνο ο Έρμαν είπε συγκεκριμένο τίτλο τραγουδιού.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Έτσι. Γιατί δεν ήταν οπότε καταλαβαίνετε. Αυτό περίσκησε ο τίτλος του τραγουδίου που βάλαμε με παπί δανεικό.
1: Πω. Τα αγόρια κλείνουν για Μύκονο, βλέπω. Έτσι. Το Άμστερνταμ στη Μύκονο. Ναι, σας πέφτει πιο κοντά. Είναι πιο οικονομικό να πάτε στη Μύκονο. Προσέξτε πώς θα γυρίσετε όμως.
0: Μύκονο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Έτσι. Η σοκολάτα με μαριχουάνα μάλλον είναι από τα πιο ακίνδυνα πράγματα. Έτσι, εννοείται.
1: Ναι, λέει ο Θοδωρής ότι η σοκολάτα με μαριχουάνα μάλλον είναι από τα πιο ακίνδυνα πράγματα στη Μύκονο. Ναι. Υπάρχουν άλλα πολύ πιο επικίνδυνα.
0: Έτσι, μαριχουάνα στο απλά πράγματα. Ναι. Και οπότε.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Πάμε σε κομμάτι.
1: Πάμε σε κομμάτι.
0: Και να βάλουμε και σποτάκι την ώρα πάνω.
1: Φτάσαμε την πρώτη ώρα μας.
0: Ναι, βεβαίως. Οπότε πάμε σε τραγούδι, πάμε σε σποτάκια και επανερχόμαστε για την δεύτερη ώρα. Ρε συμ, παράστα μας κάνουνε. Πιάστε τη βελόνα.
1: Πάμε.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: 10 χρόνια δεν αρέσει. Τα λόγια που να πας.

0: Φως, μίσος, φόβος, χάος, σκοτάδι, κακία, κόλαση. Οι πύλες είναι ανοιχτές. Πύλη 1.
1: Φασισμός.
0: Πύλη 2.
1: Προδοσία.
0: Πύλη 3.
1: Αλητεία.
0: Πύλη 4.
1: Έσχος.
0: Πύλη 5.
1: Να πεθάνουνε.
0: Πύλη 6.
1: Να πάνε στο διάολο όλοι.
0: Πάλεψε. Πάλεψε. Και πόλεψε με τον
1: Λεβέντη.
2: Έτσι και τα πριόνια. Από ένα φίλο τα Γιώργο πολύ πριν τα Ολούμπεν. Είπα να σαν σήμερα, μιας και έφυγε ο μεγάλος, ο πρόεδρος, ο ένας, ο μοναδικός, ο ανυπέρβλητος, ο Βασίλης ο Λεβέντης. Θυμήθηκα ένα άσμα που έχει κυκλοφορήσει από αρκετά χρόνια. Λοιπόν, η μία και μοναδική φορά που έχω πάει σε προεκλογική συγκέντρωση πριν πολλά χρόνια. Βασικά δεν είναι. Ναι, όντως, φίλε, Γιώργο, πέθανε ο Λεβέντης σήμερα. Και ο Ταμτάκος, μάλιστα, ο Μιχάλης ο Μόσιος. Δεν έχω βρει κάτι ακόμα από ο Ταμτάκος σε τραγούδι, αλλά θυμήθηκα αυτό κατευθείαν. Έτυχε σε κάποια φορά είμαστε μια καφετέρια. Πρέπει να ήμασταν προς γυμνάσιο Λύκειο, δεν θυμάμαι πραγματικά. Και. Αυτό. Και είδαμε ότι κάποιοι πηγαίναν σε προεκλογική συγκέντρωση. Δεν θυμάμαι τώρα ποιον κόμμα. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, δεν είναι καμία. Ξέρετε, παλιά που γινόντουσαν οι Λαοθάλασσα που πηγαίνανε κτλ. Μοιράζανε και σημαίες κτλ. Εμείς πήραμε, η παρέα μας, πόσα άτομα ήμασταν, 4-5 άτομα. Πήραμε σημαίες στις ελληνικές. Πήραμε του κόμματος, εννοείται του άλλου κόμματος. Και προχωράγαμε και τράμε και φωνάζαμε Λεβέντης, Λεβέντης, Λεβέντης. Το βάλαμε και στη Βουλή. Όλα καλά.
3: Μπράβο.
2: Το κάναμε. Τι εννοείς?
3: Που τον βάλανε και στη Βουλή.
2: Ναι, εννοείται. Αλλά μιλάμε όλοι οι άλλοι και μας κοιτάγανε σαν αυτό. Οπότε δεν πειράζει. Εντάξει.
3: Ναι.
2: Αυτά. Είπαμε να ξεκινήσουμε σε τη δεύτερη ώρα. Στο περίπου.
3: Δεύτερη ώρα της τελευταίας μας εκπομπής για φέτος.
2: Να πούμε τώρα που είναι όλος ο κόσμος μαζεμένος.
3: Ναι.
2: Έτσι, περιμένω το μήνυμα ακόμα να κάνει την εκδήλωση και να κάνει φωτογραφία. 18 Ιούλη.
3: Ναι.
2: Έτσι, 18 Ιούλη θα είμαστε στο Γαλατικό χωριό, Σάββατο. Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Μιας και είμαστε και ο Γιάννης ο Μόσχου. Λοιπόν, 18 Ιούλη στο Γαλατικό χωριό. Τώρα θα δούμε αν θα βγάλουμε και τον Κνιβραδιά από το Eternal. Γιατί όχι, γιατί όχι, γιατί αλλιώς.
3: Ναι.
2: Θα είμαστε στο κάνουμε παίξουμε και επίσης θα κάνει guest και πρώτη εμφάνιση ως DJ.
3: Εγώ!
2: Αυτή.
3: Ναι!
2: Αυτή.
3: Θα οπότε είναι η πρώτη μου φορά ως DJ. Και οπότε, guest DJ.
2: Ναι.
3: Οπότε σας περιμένουμε πάρα πολύ χαρά στη Χαλκίδα, στο ναι. Γαλατικό χωριό. Yes! Θα ροκάρουμε. Ναι. Θα είναι ροκ.
2: Εντάξει,
3: ελληνική ροκ θα παίξω εγώ.
2: Ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Ελάτε, ελάτε, ελάτε, ελάτε. Ελάτε. Δεν ξέρω τι κίνητρο να σας δώσω πέρα από το υπέρμετρο ταλέντο μου.
2: Λοιπόν,
3: ναι, ναι, θα περάσουμε
2: θα
3: καλά.
2: Θα έχω ελέγξει τη λίστα. Δεν θα βάλει κουρκολί, το υπόσχομαι εγώ.
3: Όχι, όχι, όχι. Προς το παρόν η λίστα μου έχει δύο τραγούδια. Πού είναι, την είναι μέσα η Τίνα? Πού είναι η Τίνα? Πού είσαι Τίνα? Το ένα είναι Μοβάστρο.
2: Ναι.
3: Το άλλο είναι.
2: Έτσι, αυτό. Ωραία πάμε. Δεν θυμάσαι καν ποιον.
3: Θυμάμαι ποιο τραγούδι είναι, δεν θυμάμαι ποιο το παίζει. Το συγκρότημα.
2: DJ σου λέει μετά.
3: Έλα, δεν έχω προλάβει. Έλα Τίνα, έλα Τίνα.
2: Τι να προλάβεις?
3: Το ένα μου τραγούδι είναι για την Τίνα. Το άλλο τραγούδι είναι.
2: Δηλαδή πρέπει να προλάβεις για να θυμάσαι την ενδελέχεια.
3: Α, Μητσοτάκης. Αλλά δεν ήθελα να το πω.
2: Ενδελέχεια να λες, μην λες το όνομα τώρα.
3: Ενδελέχεια. Εντάξει, έχω δύο τραγούδια στη λίστα μου.
2: Καλά εκπομπή, γιατί πρέπει να πεις αυτό το όνομα τώρα? Να πέσουν σερβερ, να κάνουν, να ράνουν, να πέσει το ίντερνετ, να καταστραφεί η γη, όλα αυτά.
3: Να μην γίνω εγώ DJ τελικά.
2: Ναι, πάνω απ' όλα. Οπότε τα θέλει. Μην λες τέτοια πράγματα.
3: Εντάξει.
2: Αυτού.
3: Κανονίστε ραντεβού στη Χαλκίδα λοιπόν, 18 του μήνα.
2: Και πάμε να πούμε κανονικά στην δεύτερη ώρα με περίπου όπως ξεκινήσαμε την πρώτη.
3: Ναι. Χριστίνα.
2: Αυτό λέω, Γιώργο, αυτό θα κάνουμε. Αυτό θα κυρίως θα κάνει. Θα βάλεις δύο τραγούδια και that's all.
3: Τι guest DJ θα είμαι. Αυτό guest. Θα είναι κλανιά DJ. Συγγνώμη κιόλα. Άσε με.
2: Πολύ guest DJ. Πολύ guest.
3: Ούτε guest. Πολύ ούτε guest.
2: Guest. Guest.
3: Άσε με.
2: Είναι guest διάτοντα star.
3: Ναι, ναι. Διάτοντα αστέρο.
2: Αυτό ακριβώς. Guest star, guest διάτοντα star. Απλά πράγματα. Κάνεις μια flop και τελείωσε. That's all.
3: Πάμε. Είπε η Χριστίνα, ένα ρακιτζί τον περίμενε. Και δεύτερο ρακιτζί εδώ. Και τρίτο, άμα θέλετε.
2: Αμέ.
3: Εγώ και ο Πουφ, για να περιηγηθούμε έτσι μες στη σίδρα στα στενά.
2: 17 παίζουν οι Magic στις Αλικές. Μήπως να δούμε νωρίτερα.
3: Εντάξει, το ραντεβού μου με τη Σταυρούλα είναι το πρωί. Μπορώ να πω.
2: Και εγώ δουλεύω, αλλά θα σχολάμαι και φύγουμε καπάκι. 5 ώρα σχολάμαι, κατευθείαν πάμε Αλικές. Μια χαρά. Λες. Θέλω να κάνω και ένα power nap.

0: Καταρχάς, να καλωσορίσουμε στο κλαμπ της ρακέτας τον Γιώργο.
1: Ναι, έλαβε την πρώτη του για ρακέτα για φέτος.
0: Πήρε το βάπτισμα του ρακετός.
1: Ποτέ δεν είναι αργά. Ρακετός, ακόμα και στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έτσι, του αγώνα.
0: Αυτό
1: πρόλαβε πριν τα πέναλτι.
0: Αυτό. Έχεις μέλλον βέβαια. Έχεις φάει μόνο μία. Οπότε μέχρι να πάρεις μετάλλιο...
1: Μπορείς βέβαια πολύ καλύτερα.
0: Μπορείς να ακολουθείς το παράδειγμά μας, να μοιηθείς από εμάς και σου εύχομαι ψηλά, βεβαίως εννοείται.
1: Γιατί δεν σας αρέσει ο Πουφ, ρε παιδιά. Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι.
0: Ποιο δεν αρέσει ο Πουφ?
1: Στη Χριστίνα.
0: Ορίστε. Ορίστε. Δεν αρέσει ο Πουφ στη Χριστίνα.
1: Ναι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει.
0: Κάτσε να δεις τώρα που πλέον είμαι IT, θα την κάνω μπάνα από το chat και όχι μόνο. Θα βρω τρόπο. Θα βρω εγώ τρόπο. Μην αγχώνεστε.
1: Χριστίνα, τι αρέσει.
0: Θα πούμε εγώ. Ορίστε μα. Εννοείται. Βεβαίως.
1: Θα φτιάξω κι εγώ ένα τραγούδι. Εγώ και ο Ρόνι. Θα βρω κι εγώ καταληξίες. Πεπερώνι.
0: Μακαρόνι. Βεβαίως, ναι.
1: Έχω κι άλλες, αλλά δεν τις λέω στον αέρα.
0: Τι έχουμε. Όχι. Όχι.
1: Φτηνά. Ναι.
0: Έχουμε
1: πολλά να τραγουδήσουμε στις 18.
0: Δεν θα τραγουδήσω πολύ τόσο στις 18.
1: Θα πω του Μίμη να μας κάνει έκπληξη και καλά και να μου έχει και μικρόφωνο.
0: Θα πω του Μίμη να ξέρει ποια είναι η έκπληξη και καλά και το όλο στοιχείο θα έχει χαλάσει το μικρόφωνο.
1: Θα φέρουμε δικό μας. Θα φέρει ο Νίκος ο Γιακουμάκης. Ναι.
0: Πες του Νίκου του Γιακουμάκη θα τραγουδήσει Τίνα και μάλλον θα το ξεχάσει κατά λάθος, θα χάλασει επαφή, θα βυθίσει και το μικρόφωνο.
1: Θα βασιστώ και στο Στέλιο.
0: Ναι.
1: Έλα, θα τα βρούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, Τίνα.
0: Ναι, καλά. Έτσι, ναι, τώρα θα καταλάβει, θα λείπει ο Γιώργος. Δεν
1: θα λείπει κανείς.
0: Και θα λείπω κι εγώ, μου φαίνεται. Αυτό και θα λείπει και ο Μίμης και το Γαλατικό χωριό θα λείπει, μου φαίνεται. Στα ψάρια θα τραγουδάνε, στους λαγόψαρες και θα φεύγουν κι αυτοί.
1: Πω, προσέξτε, είδα κάτι λαγόψαρα σήμερα στην Εύβοια. Πω, χάσαμε ακροατές. Γιατί τι έγινε, τι πάθατε, τι έγινε.
0: Ακούσανε ότι θα τραγουδήσετε. Οπότε μπουχός, απλά πράγματα.
1: Το επόμενο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Να το προλογίσω. Θέλω να το χαρίσω σε όλους μου τους φοιτητές που ακούνε και που δεν ακούνε, αλλά εγώ τους το χαρίζω. Γιατί ήρθε η ώρα να κάνουν διακοπές και να κάνω και εγώ μαζί τους διακοπές. Μετά από μια δύσκολη χρονιά, με πολύ κόπο, με πολύ προσπάθεια, με πολύ διάβασμα, με λιγότερο διάβασμα, με πολύ ξενύχτη, με λιγότερο ξενύχτη, με πολύ καλούς βαθμούς, με λιγότερο καλούς βαθμούς, αλλά δεν πειράζει. Φτάσαμε εδώ σήμερα να... Κλείνουμε το 2025-2026 ακαδημαϊκό έτος και καλές διακοπές.

0: Και μπούνα, και μπούνα πω στη Χριστίνα, ποιος είναι ο Μήτρος ο Βρομήλος.
1: Δεν ξέρω.
0: Τον ξέρεις εσύ?
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν θέλω να τον μάθω.
0: Τον ξέρεις?
1: Τον ξέρω.
0: Αμέ. Από τα Μισκούμπρια.
1: Α, ο Δημήτρης ο Μετζέλος. Ο Μετζέλος.
0: Όχι, όχι.
1: Ποιος?
0: Ο... Αχ, πώς τον άλλο κόλλησε.
1: Ο Πριτανής.
0: Όχι ρε, ο άλλο. Ο που κόλλησε.
1: Ποιος είναι?
0: Ο τρίτος.
1: Ο Μετζέλος, ο Πρίτανης και ο Μητριδάτης.
0: Α, ο Μετζέλος, ναι, καλά, ζήτησε. Μετζέλος.
1: Μετζέλος,
0: Μετζέλος, ναι, ναι, ναι. Μετζέλος, αυτό είναι. Sorry, προηγουμένω. Κάποιο λόγο μου πει Μετζέλος και τον Μητριδάτη, ναι. Ο Μήτρος ο Βρομήλος είναι όντως ο Δημήτρης ο Μετζέλος. Εσύ, από τα.
1: Ναι, άστο,
0: ναι, ναι, άστο, ναι, έχετε δίκιο. Έκανα ένα κουκουρούκο, ναι, ήταν μια κούραστική δύσκολη μέρα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει.
1: Και φυσικά πρέπει να αμφισβητήσουμε την Ελένη που το είπε πρώτη.
0: Ναι, αλλά.
1: Αλλά...
0: Ποιο θα αμφισβητήσει την Ελένη?
1: Εσύ.
0: Ναι, σου είπα ότι εγώ έκανα λάθος, έτσι. Καταρχάς, τώρα μου θυμίσετε, μια και το είναι. Δεν ξέρω αν παρακολουθείτε καθόλου Μουντιάλ.
1: Όχι.
0: Μουντιάλ έχει γίνει πραγματικά πάρα πολλά, πολλές σημαντικά πράγματα και έχουν γίνει κάποια πράγματα μοναδικά παγκοσμίως, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που καταγραφήκανε. Ήταν σε ένα μάτς, πώς το λένε, δεν θυμάμαι τώρα ποια χώρα, ήταν μια γυναίκα διαιτητής. Καταλόγησε πέναλτι, λοιπόν, υπέρ μιας ομάδας, λογικό, και την ενημερώσανε ότι από το ΒΑΡ να δει, ας πούμε, το ΒΑΡ. Έτσι. Και μετά όντως πήγε η διαιτητή το ΒΑΡ και είδε ότι έδωσε ότι ήταν φάουλ.
1: Okay.
0: Ήταν η πρώτη φορά που καταγράφηκε τηλεοπτικά γυναίκα να παραδέχεται ότι είχε λάθος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Το παγκόσμιο, βέβαια.
1: Ναι, γιατί εμείς δεν κάνουμε ποτέ λάθη.
0: Ναι, ναι, αυτή την παραδέχθηκε όμως. Ναι. Λοιπόν,
1: εννοείται και... ότι δεν κάνουμε ποτέ λάθη.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται.
1: Μα ναι.
0: Εννοείται, βέβαια. Τέλος πάντων, πάμε. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Α, ναι, θυμήθηκα τι ήθελα να πω.
1: Τι ήθελες να πεις?
0: Τι ακούσαμε τώρα?
1: Σημασία.
0: Νομίζεις, τι ακούσαμε τώρα που... που είπα, ακούσαμε, ποιο τραγούδι βάλαμε?
1: Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα από Νίκο Καρβέλα.
0: Ναι.
1: Α, του κλείσω το μικρόφωνο.
0: Τι έλεγε μέσα από τους στίχους τώρα η Αμφιτρίτη και ο Άδωνης?
1: Είναι Μπετό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο Άδωνης.
1: Λοιπόν.
0: Ο Άδωνης.
1: Τι, να πω?
0: Ναι, να ιστορία.
1: Δεν ξέρω αν ακούει η Χριστίνα, η άλλη Χριστίνα, την οποία την προσκάσεις, αλλά μπορεί να μην μπορέσει να μπει. Λοιπόν, κάποια στιγμή έτυχε να κάνω, μάλλον κάνω μάθημα έτσι σε μια φοιτητριά μου και μου λέει ο Άδωνης είναι η επιχείρηση του άντρα μου. Της λέω τι εννοείς? Μου λέει ο Άδωνης είναι η επιχείρηση που είχε η οικογένειά του και την έχει πλέον ο άντρας της. Ναι, η γνωστή καφετέρια ζαχαροπλαστή, mm-hmm. ο Άδωνης που συνεχίζει και υπάρχει.
0: Έτσι, ναι. Αλλά εδώ...
1: Ναι.
0: Είναι λάθος ο Καρβέλας.
1: Ναι, δεν είναι παρόν.
0: Δεν είναι Μπετόν.
1: Δεν είναι Μπετόν.
0: Δεν είναι Μπετόν, βεβαίως εννοείται.
1: Υπάρχουν.
0: Οπότε,
1: ο Άδωνης υπάρχει.
0: Να κανονίσουμε εκεί πραγματικά. Υπάρχει και πρέπει να κανονίσουμε εξόρμηση.
1: Ναι. Γιατί?
0: Να πούμε στον Άδωνη για καφέ. Και
1: ναι, ναι. Αυτό, ναι, με βάση αυτό το τραγούδι είναι που το,
0: ναι.
1: που το συζητούσαμε. Ναι.
0: Αλλά είναι και αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε, βεβαίως, να πάμε στον Άδωνη για καφέ.
1: Ναι.
0: Προς τον παρόν πάμε για...
1: Ναι.
0: Για βραδινό μπανάκι, με στο νεράκι, με μαγιό όμως, γιατί κυκλοφορούν και αρρώστιες, είναι και θάλασσες είναι τόσο καθαρές, οπότε αφήσει αυτά
1: λαγόψαρα,
0: που λέει.
1: Λαγόψαρα.
0: Φαντάζεσαι να δαγκώσει τίποτα που...
1: Ναι.

0: Έτσι είπαμε, όχι χωρίς μαγιό, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, είναι...
1: Να καληνυχτίσουμε το Θοδωρή μας και το Εσμινάκι μας. Ναι. Πάνε για ύπνο.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή θα ανταμώσουμε. Εγώ θα ανέβω προς τα πάνω. Τώρα μόνη μου με τον Νίκο, μόνη μου. Μάλλον.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρουμε.
1: Θα δούμε.
0: Θα δείξει η νεκροψία από την
1: Νίκη. Σεπτέμβρη θα είναι κάπου εκεί. Έχουμε
0: και μια.
1: Και λογικά θα έρθουμε και χειμώνα. Θα δούμε.
0: Εντάξει, θα δούμε. Δεν ξέρω. Δεν σου υπόσχομαι κάτι.
1: Δεν χρειάζεται. Ναι. Θα πάρω την Κατερίνα μαζί μου την Ατρόμητη και θα πάμε με το τρένο. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πολύ ξύλο λέει να πάρετε μαζί σας.
1: Πολύ.
0: Ξυλόλιο να πάρετε.
1: Δεν έχουμε, δεν υπάρχει, δεν χρειάζεται να πάρουμε εμείς δικό μας. Ναι.
0: Λοιπόν, έχω βάλει αυτό. Σου κάνει.
1: Ναι. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να γλεντήσω.
0: Να μεθύσω. Να μεθύσω.
1: Τίποτα να μη σκεφτώ.

0: ερωτήσω. Όχι, όχι, άλλο μπελά δεν βάζω στο κεφάλι μου. Δεν θέλω να ερωτήσω. Μου το χαρίζω αυτό το τραγούδι, αλλά για να γλεντήσω, για να μεθύσω, για να περάσω ωραία, ναι. Μετά από 20, πόσα χρόνια είμαστε μαζί, 23.
1: Ναι, κάπου εκεί να
0: θα ποιος κάνω μετράει. Ξανά διακοπές μόνη μου.
1: Να πας.
0: Θα πάω.
1: Και τι έχεις να κάνει και στο διάμεσο, κάπου έχεις πάει.
0: Μια-δυο μέρες στο Τολό. Στο Ναύπλιο που έχω πάει. Ναι. Και ερχόσουν μετά να με βρεις.
1: Εντάξει, έχεις πάει μόνος.
0: Είχα πάει στην Καλαμάτα σε ένα γάμο. Ήμασταν μαζί.
1: Ναι.
0: Ήμασταν.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Άρα ήταν δύο μέρες.
1: Ναι, αλλά βλασίμης.
0: Τώρα θα είναι μια ολόκληρη εβδομάδα. Τι?
1: Βλασίμης είναι και στη Μήλο που πήγες, μάλλον.
0: Καλά, άστο.
1: Αυτό. Έτσι.
0: Αχ, κάτσε μην τα ματιάσουμε.
1: Ναι.
0: Γεια σου, Ρόνι. Ο Ρόνι δίνει το παρόν του εδώ. Τεινάζεται λίγο.
1: Ναι,
0: είναι εδώ μαζί μας, εννοείται.
1: Ρόνι.
0: Γαβγαβ. Και. Τι άλλο δεν είπαμε. Τι έχουμε να πούμε, έχουμε πολλά να πούμε. Τη σταυρούλα μας που μπήκε στο chat την καλωσορίσαμε. Όχι, την είχαμε καλωσορίσει νωρίτερα, ναι. Αλλά δεν την είχαμε καλωσορίσει που μπήκε στο chat. Και να δω, εμφανίστηκαν άλλες χώρες στο χάρτη μας. Όχι, κάποια στιγμή νομίζω είδαμε Ρουμανία.
1: Ναι, έσβησε Ρουμανία.
0: Πάρα πολύ γρήγορα. Ναι. Οκ.
1: Και τότε που λέγαμε για την Eurovision που βήθηκε, είχαμε διάφορες χώρες και έγινε μπουχός και αυτή.
0: Ναι.
1: Οπότε ναι, οπότε είχαμε θέματα.
0: Για πες, τι έχεις για τη συνέχεια.
1: Έχω... το αναφέραμε και νωρίτερα.
0: Αχ.
1: Τους αναφέραμε.
0: Πόσο θα ήθελα οπότε... να πάω στην αυλή, αλλά δεν... Ή μη σκούμπρια.
1: Το σκέφτομαι, αλλά... Ναι, εντάξει.
0: Δεν θα μας βγει. Παύλο Παυλίδη, παιδιά. Ναι, Παύλο Παυλίδη, ναι, κανονίστε να τα πούμε εκεί.
1: Κανονίστε, βεβαίως. Άντε, λέγεται. Αυτά.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Πού πάμε. Πάμε.
1: Όλοι μαζί.
0: Ναι. Πού?
2: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου.
1: Και λίγα λες.
0: Είστε συντονισμένοι στο Eternal Radio.
1: Σωστό.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, ναι, ναι.
2: Οριακά νομίζω ότι ήσουν εσύ. Αλλά ευτυχώς δεν ήσουν.
1: Ναι, και σαν ο Μετζέλος.
2: Πάμε όλοι. Σε ποια παραλία?
1: Σε κάποια παραλία.
2: Ναι.
1: Όπου... Τώρα έχω ψηθεί άγρια. Τίνα, δεν ξέρω αν μας ακούει.
2: Μας ακούει, μας ακούει. Ναι. Τι είναι, ο Ρόνι μιλάει στο μικρόφωνο.
1: Ναι.
2: Τι έκανε, γρίλησε.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν μας ακούει, Τίνα. Οι Magic Spell παίζουν σε παραλία.
2: Στον υπόκαμπο, καλέ.
1: Ναι, πάρουμε και μαγιό.
2: Γιατί γρυλίζει, τον ακούτε.
1: Κάνουμε συναυλία Rock Magic με... και να κάνουμε και μπάνιο στη θάλασσα.
2: Ρόνι μου, τι βλέπεις?
1: Δεν ξέρω, ψήνω μου.
2: Ναι.
1: Πίνω, beach bar. Μόνο τους θα είναι.
2: Ναι. Θέλουν κι άλλο.
1: Ναι.
2: Ποιο?
1: Το Μίτσο αυτό.
2: Όχι.
1: Ήδη θα ήταν ωραία να βγω τα φωτιά από ψηλά και να κουβουτάμε ένα και μια αυτό. Ωραία θα είναι. Ωραία θα είναι. Τι
2: εννοώ.
1: Δεν μου πάει. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα κανένα τραγούδι το Magic που να σχετίζεται με μπάνιο στη θάλασσα. Δεν μου πάει. Δεν μου πάει.
2: Ούτε
1: πραγματικά. Το κόκκινο μπορεί να πιάσει. Να πάει. Αν σε δακούσε λογοκέφαλο, είναι η κόκκινη θάλασσα. Είμαι και αυτό. Ωραία θα είναι. Όχι στην παραλία, μπαίνει στο μπαρ. Εντάξει, δίπλα είναι, παιδιά.
2: Απλά είναι. Και ξαναπίσω.
1: Δεν, απλά, δίπλα είναι. Αλλά μια χαρά αυτό, έτσι.
2: Αχ.
1: Τι άλλο, ναι. Ποιο άλλο κομμάτι θα πήγαινε.
2: Δεν ξέρω.
1: Είπαμε παραλία, πώς λέγεται, διακοπή. Πώς το λένε, όχι, αυλίδα, όχι αυλίδα.
2: Όχι, καλέ.
1: Πώς την είπαμε.
2: Υπόκαμπος. Μας έστειλε και την αφίσα πριν η Τίνα. Αλλά δεν την έκανα λήψη. Περίμενε, αν την
1: βρω. Δεν την έκανε λήψη.
2: Όχι.
1: Όχι, πώς την είπε. Όχι αυλίδα.
2: Στον υπόκαμπο είναι.
1: Ναι. Αλικές.
2: Μπράβο. Κάπου μας την έστειλε. Ναι, τι λέτε να μαζευτούμε. Δεν ξέρω.
1: Ψήνομαι. Έχω... μια μπανιά. Είδομαι.
2: Βλέπουμε.
1: Έχουμε. Πότε είπαμε, 17.
2: 17. Της Αγίας Μαρίνας.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
2: Αχ, τέλος, για πες, τι πάνω. Έχουμε για μετά.
1: Τέλος πάντων.
2: Αυτό το τραγούδι δεν ήξερα ότι θα δεχτείς να το βάλεις.
1: Τι να κάνω τώρα.
2: Ναι, είναι καλοκαιρινό.
1: Εντάξει, τέλος πάντων.
2: Τα καλοκαίρια...

0: Καλοκαίρια και χειμώνες.
1: Δεν θυμάμαι τους στίχους, κόλλησα τώρα. Με πιάνει μια τρέλα και ανάνα.
0: Ναι, μόνο τα καλοκαίρια πιάνει τρέλα. Τι άρεσε που του χρόνου είσαι πολύ λογική.
1: Είμαι απόλυτα λογική. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το λες αυτό. Τι. Για πες.
0: Όχι, φαίνεται από άλλο τραγούδι. Όχι από το καλοκαίρι. Άλλο τραγούδι αυτό.
1: Ο Αλκαίος, πότε είπαμε, θα είναι στο Μαμαρούσι να παίξει. Όποιο θέλει να πάει.
0: Να μαζευτούμε να πάτε.
1: Κάτσε, κάθε να βρω, περίμενα το τραγουδίσω, περίμενα να βρω τους στίχους.
0: Όχι,
1: άσε,
0: όχι, δεν θέλουμε,
1: δεν θέλουμε.
0: Και χειμώνες.

0: Τι έχασα.
1: Τι έχασες?
0: Τι έχασα, γιατί ψάχνω ένα τραγούδι να βρω. Και χανώ. Είναι αυτό το κακό που έχω. Όταν ψάχνω ένα τραγούδι, δεν μπορώ να δώσω. Χάνω το chat.
1: Ναι.
0: Χάνω το chat.
1: Μα έστειλε η Τίνα το link.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι στο Epocabos Beach Bar.
0: Epocabos Beach Bar.
1: Ναι, ναι, ναι. Αλικές Χαλκίδες. Α, θα έχει και opening act του Gallow Breeze.
0: Έτσι, οπότε τραγουδάνε «Ο θανάτος διακοπές στον υπόκαμπο πάει».
1: Ναι, ναι, ναι, θα κάνουν αλλαγή. Αλλαγή έτσι, για ναι, τον ναι. Υπόκαμπο.
0: Αμέ, αμέ, αμέ. Έτσι. Μα, ναι, ωραία θα είναι, για να κολυπάμε κι εμείς, βεβαίως. Ωραία πράγματα για να δω.
1: Εγώ βράδυ στη θάλασσα δεν θα έμπαινα. Εδώ δεν ξέρω αν θα πω μέρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
0: Α, ναι, με τον, δεν κοιμάται ο λαγόψαρος το βράδυ.
1: Όχι.
0: Ο λαγόψαρο. Όχι, ο λαγόψαρο. Λογοκέφαλο. Λογοκέφαλο. Το λαγόψαρο είναι άλλο ψάρι. Είναι ψάρι. Λαγόψαρο. Κάτι εδώ.
1: Αχ. Να το είναι.
0: Α, δροσιά Χαλκίδας. Τίποτα σε δροσιά δεν θα βάλω να
1: είναι. Δεν είναι σε δροσιά, στι αλικές είναι.
0: Δεν τι γράφει, δηλαδή.
1: Αλικές δροσιά Χαλκίδας.
0: Εντάξει, δίπλα είναι.
1: Εντάξει.
0: Δίπλα είναι.
1: Και εμεί στη δροσιά είμαστε, αλλά μαζί με την αυτό
0: λέω. Τίποτα δροσιά σε Αττική δεν θα βάλουμε. Λοιπόν, μου το είχαν βάλει. Πάμε σε κομμάτι που το είχε βάλει στο περίπου, όχι αυτό ακριβώς. Η Σταυρούλα είχε βάλει κάτι άλλο. Και τη λέω μετά πάει. Πάει.
1: Παίζουν προ.
2: Παιδιά. Βλέπω πολλά πολλά κοριτσάκια σήμερα. Και μου θυμίζει εκείνο το τραγουδάκι που πήγαινε. Τα κορίτσια ξενύχτανε με ένα μυστικό. Έτσι κάνω κι εγώ. Τα κορίτσια ξενύχτανε μόνα οι δυο-δυο. Έτσι είμαι κι εγώ. Έτσι κάνω κι εγώ. Αλλά βλέπω και πολλά αγοράκια βέβαια. Τα αγοράκια είναι εδώ.

0: περιγραφή και όχι μία προτροπή.
1: Έτσι. Λοιπόν. Ναι. Δεν μιλάτε, κύριε Λάτα. Αυτό που λέει, φαντάζομαι, ο Ιώργος είναι πρώην κολλητή ο όμικρον γιώτα. Έτσι, με, και δύο, με την πρώην και τον πρώην κολλητό.
2: Εγώ κατάλαβα με την πρώην κοπέλα και με τον πρώην κολλητό.
1: Κανονικά και θα ήθελε κόμμα.
2: Με τους πρώην κολλητούς, μάλλον. Εννοεί,
1: έτσι, με τους πρώην κολλητούς που ήταν μάλλον ζευγάρι, εν πάση περιπτώσει και φαντάζομαι εγώ τώρα. Έτσι.
2: Δεν ξέρω.
1: Και λέει ο Έρμα, το έχει δοκιμάσει αυτό που λέει, που λέει το τραγούδι. Ότι δηλαδή το έχει δοκιμάσει, λέει, και σε
2: να
1: κάποια.
2: Να πίνει βάφο και να παίζει πρώην.
1: Ναι, βλέπει μια πράσινη οθόνη και απλά γελάς. Λοιπόν, υπάρχει και το άλλο. Να τώρα να παίζουν, πίνουν μπάφο και να παίζουν μπρο. Να, προ, συγγνώμη, να λέει, να βάζει όλος γκολ και να λέει γκολ και να λέει ναι, ναι ρε φιλαράκι, γκολ έγινα. Είναι και αυτό προ. Και παίζει προ, ο μπρο, έτσι. Όχι, τη την έπεσε όσο ήμασταν μαζί, εξού και έγινε πρώην κολλητός και του έριξε.
2: Καλά το πιάσαμε εμείς τα κορίτσια.
1: Ναι, τον έβγαλε, τέλος πάντων, και έτσι νομίζουμε το πήγε αλλού, έτσι. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Χρυσή ρακέτα στο. Αυτό ρακέτα δεν θέλει. Ένα σκολοπισμό
2: ναι,
1: θέλει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ρακέτα ήταν ανάποδη. Τι να πει, είναι πει. Ωραία κολλητή είχε και εσύ, Γιώργο. Ωραίο κολλητή είχα και εγώ. Γιώργο, ο κολλητή, όπω το λέγεται. Λοιπόν. Τι να πει, τι να πει. Ωραία πράγματα.
2: Ναι.
1: Κολλητή.
2: Ένα κολλητό κάποτε του Νίκο μου έπαιζε και μου λέγε να χωρίσουμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, βεβαίω, βεβαίω. Πολύ κολλητό. Όλοι αυτοί οι φίλοι. Αυτοί οι φίλοι, φίδια.
2: Εντάξει. Όλα καλά.
1: Δεν πειράζει. Delete.
2: Φεύγουν και μένουν οι λίγοι και καλοί.
1: Έτσι και format και low level format. Του διαγράφει κοινό, απλά έτσι. Ναι, πολύ καλή φίλη. Εκπληκτικά. Τέλο πάντων, προ το παρόν εμεί πάμε.
2: Ναι, φίλοι σαν το παγωτό τη Χριστίνα, πώ το είπαμε, το
1: ποιο?
2: Σαμούση, το Σαμούση. Παγωτό Σαμούση. Σαμούση νομίζω το είπαμε. Χριστίνα, για πες, Σαμούση ήτανε το φίδι.
1: Ναι. Μούση, φίλη Μούση πραγματικά, έτσι. Μούση που λέγαμε. Πάμε εμείς σε τραγούδι. Να χαιρετήσουμε σιγά σιγά σιγά, να χαιρετάμε, αρχίσουμε από τώρα.
2: Ναι.
1: Έχουμε δύο τραγούδια ακόμα. Απλά τα λέω.
2: Πέρα από σκύλους έχουμε και γάτες, αν τις
1: ναι,
2: ακούτε.
1: Ναι, έτσι. Μαμούση, όχι σαμούση.
2: Μαμούση, μαμούση, σωστά, μαμούση.
1: Ναι, τι μαμούση, σαμούση.
2: Μου πάει λίγο σαν βρισιά, οπότε είπα να μην το πω.
1: Εντάξει.
2: Αν αλλάξει ένα γράμμα.
1: Τέλος, παιδιά.
2: Εγώ και... αυτό σκέφτομαι. Λοιπόν, Θωμά, είσαι εκεί. Δημήτρη, για πες μου, είναι ο Θωμάς εκεί.
1: Τώρα, ναι, όντως.
2: Είναι εκεί ο Θωμάς.
1: Πάμε σε τραγούδι και ερχόμαστε σιγά σιγά να αποχαιρετήσουμε κτλ.
2: Χαρισμένο στο Θωμά, δονείτε κάτι.
1: Ναι, το ξέρω, έχω βάλει πενθύμηση, να κάνω μια δουλειά.
2: Λοιπόν, χαρισμένο στο Θωμά.
1: Αμή.
2: Τη μασκότ μας.
1: Βεβαίως.
2: Τον ευχαριστούμε για το υπέροχο σποτάκι.
1: Αμή.
2: Και Θωμά.
1: Έχουμε και κάποιο άλλο.
2: Θωμά, είσαι σπίτι.
1: Θωμά, είσαι σπίτι. Πού είσαι, Θωμά? Πού είσαι, Θωμά?

0: Για το βιντεάκι που μου στείλες. Δεν προλαβαίνω να το δω.
1: Βιντεάκι. Ποιο βιντεάκι?
0: Το τραγούδι από τα link σου.
1: Α, δεν το θυμάμαι.
0: Ναι, για αυτό κάνεις πάντα. Αυτό
1: κάνεις. Πότε σου στείλα, τώρα σου στείλα.
0: Τη λίστα.
1: Α, τη λίστα μου.
0: Ναι.
1: Α, και. Δεν κατάλαβα. Αχ, αχ. Κλείνουμε.
0: Κλείνουμε έτσι κι αλλιώς, βεβαίως, ναι.
1: Να πούμε ότι αύριο έχει την τελευταία του εκπομπή ο Γιάννης ο Παναγιωτίδης, mm-hmm. λοιπόν, στις 8 με 10.
0: Βεβαίως.
1: Χρωματίζοντας το πεντάγραμμο.
0: Και μετά στις 10,
1: 10 με 12 η Άννα Γιώκα με το τυραμισού της.
0: Βεβαίως.
1: Την Παρασκευή 10 με 12 ο Αντώνης ο Τσιγόνιας.
0: Ναι.
1: Και κλείνει την αυλαία.
0: Και πάπα να κλείνει την πόρτα και κλειδώνει για τη σεζόν.
1: Ναι.
0: Καλά, θα την ξεκλειδώσουμε κάποια στιγμή. Εκτάκτος, δεν ξέρω. Δεν έχουμε κανονίσει κάτι. Έχουμε στο μυαλό μας δύο πράγματα, αλλά δεν το έχουμε οργανώσει. Και το. Πεις, η Κατερίνα, πότε γυρνάει, είπαμε. 17.
1: Δεν ξέρω. 17. Κατερίνα. Κάτι θα κάνουμε. Κάτσε, πριν φύγω, είναι λίγο ωριακά. Θα τα δούμε.
0: Όχι, δεν σου λέω αυτό. Γυρνάει, σου λέω. Μετά,
1: ναι.
0: Αφού Αύγουστο θα είναι εδώ, θα πάνε κι άλλο.
1: Δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Θα δούμε, τέλος πάντων.
1: Οι εκπομπές ξεκινούν από 21 Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Και εμείς είμαστε στις 23.
0: Θα είμαστε.
1: 23 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν ξέρω. Θα είμαστε, δεν θα είμαστε. Θα δούμε.
1: Γιατί?
0: Δεν ξέρω.
1: Εδώ, κάπου εδώ θα είμαστε. Γιατί να μην είμαστε?
0: Μπορεί να είμαστε αλλού, μπορεί να είμαστε εκεί. Θα δούμε. Τι?
1: Γιατί?
0: Καταρχάς μπορεί να λείπουμε, πρώτον. Δεύτερον.
1: Δεν θα λείπουμε.
0: Δεύτερον.
1: Θα έχουμε γυρίσει.
0: Πρώτον, δεύτερον. Το ροκόμελο είναι κουλουφάχτα. Μπορεί να είμαστε άλλη μέρα, ώρα, από εδώ, από εκεί.
1: Όχι, φαντάζομαι ότι δεν σκοπεύουμε. Καλά, θα μας τα πει και η Χριστίνα, θα δούμε. Αν υπάρχει.
0: Καλώς ο χρόνος των πραγμάτων, ναι, βεβαίως. Εκεί λοιπόν.
1: Εκεί,
0: Τετάρτη,
1: εκείνη την εβδομάδα.
0: Ναι, θα κάνουμε, ναι, φαντάζομαι ποδαρικό θα κάνει Δευτέρα. Όχι,
1: Κυριακή. Ναι, με τη Σταυρούλα νομίζω.
0: Έτσι, βεβαίως, ναι. Και οπότε, όχι με τη Σταυρούλα.
1: Α, με το Μίλτο.
0: Με το Μίλτο,
1: σωστά.
0: Με Κώστα να λέει. Γι' αυτό
1: θα δούμε,
0: ανάξω
1: θα
0: κάτι.
1: Δούμε πώς θα είναι τα πράγματα.
0: Θα μας τα πει αυτό, αλλιώς, ναι, βλέπουμε.
1: Να σου κλείσει το μικρόφωνο πάλι.
0: Γιατί, δεν ξέρω. Τι να μου κλείσει το μικρόφωνο, δεν ξέρω. Α, ωραία, πίνει νερό.
1: Ναι,
0: λοιπόν. Οπότε, αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Θα έχω άδεια εκείνη την εβδομάδα. Κοιτάς μακριά πολύ και τα απογερέφωνα.
1: Να κάνω εγώ τον αποχαιρετισμό μου. Διαβάζοντας σας την χτεσινή ανάρτηση έτσι, στο site του Eternal. Να ευχαριστήσω καταρχήν και για αυτό το βήμα που μου δόθηκε από τη Χριστίνα και το Μίλτο για να γράφω κάποιες σκέψεις, κάποια ποίηματα, κάτι έτσι στην ιστοσελίδα μας. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την ευκαιρία που μας δίνεται να είμαστε εδώ. Να κάνουμε την ψυχοθεραπεία μας που είπες και χτες, Χριστίνα. Γιατί εμένα αυτό το πράγμα πολύ με έχει σώσει σε πολύ δύσκολες στιγμές και να σας ακούω αλλά και να είμαι εδώ να μιλάμε και να κάνουμε παρέα. Τεράστιο ευχαριστώ στον Eternal μας. Πάμε για τα 11 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Θα κλείσω λοιπόν με αυτήν την ανάρτηση. Ήρθε η εποχή που οι άνθρωποι προσπαθούν να αποδεσμευθούν από όσα τους βαραίνουν. Καλοκαίρι και ας ταξιδέψουν οι σκέψεις μας σαν τα πουλιά. Να δουν άλλα μέρη. Όμορφα και ήρεμα. Το μυαλό μας να αδειάσει από τις υποχρεώσεις και το άγχος και να πλημμυρίσει με όμορφες αναμνήσεις, με εικόνες, με χαμόγελα και αγκαλιές. Ας γεμίσουν τα παπούτσια μας με άμμο. Τα μαλλιά μας με την αλμύρα της θάλασσας. Τα μάγουλά μας να τα φωτίσει το χρυσαφένιο χρώμα του ήλιου. Ας είναι η μόνη μας έννοια το πόσες σελίδες από τα βιβλία μας θα διαβάσουμε. Από εκείνα τα μυθιστορήματα που μας χαλαρώνουν και το αν θα προτιμήσουμε το καρπούζι ή το πεπόνι. Η μουσική να είναι ο σύντροφός μας. Αυτός ο σύντροφος που είναι πάντα εκεί. Στα εύκολα και στα δύσκολα. Στο δάκρυ και στη χαρά μας. Μουσική και ο ήχος του κύματος να σκάει απαλά στην αμμουδιά. Καλό καλοκαίρι. Με υγεία, ηρεμία, όμορφες σκέψεις, ξέγνιαστες στιγμές. Ας νιώσουμε για λίγο και πάλι παιδιά και ας χτίσουμε στην αμμουδιά τα όνειρά μας για το μέλλον και ας τα οχυρώσουμε ώστε να μην τα ρίξει το κύμα και κανείς να μην τα γκρεμίσει. Σας αγαπώ πολύ.
0: Τώρα εγώ τι να πω. Δηλαδή η άλλη έγραψε ολόκληρο ποίημα για αποχαιρετισμό. Εγώ τι να πω. Τι μπορώ να πω εγώ τώρα. Δηλαδή συγγνώμη. Με συνειδητοποίησες.
1: Γιατί?
0: Γιατί τι, μπορεί να λες σε αυτό, μετά εγώ να κάνω να βγω από τι μετά.
1: Πες κάτι.
0: Γεια σας. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ.
1: Μη γίνεσαι πεζός.
0: Έτσι, δεν έχω να πω κάτι. Δηλαδή, εντάξει, αυτό να ό,τι ξέρεις.
1: Πάρ' το λεωφορείο, μην πας πεζός.
0: Εντάξει.
1: Άστο, μην κουτουλήσεις σαν εμένα.
0: Μα. Οπότε, να είμαστε όλοι καλά. Να πάνω απ' όλα, δεν ξέρω αν θα πάτε κάπου. Το θέμα είναι ότι και να κάνετε, να χαλαρώσετε, να ηρεμήσετε, να ξεκουραστείτε, ψυχείτε και σώματι πάνω απ' όλα. Γιατί δεν λογίζεται ένα χωρίς το άλλο. Πραγματικά, ξεκούραση και σωματική και πνευματική και απ' όλα. Οπότε, κάπου εδώ θα είμαστε. Να επιθυμίσω άλλη μια φορά ότι θα τα πούμε 18 Ιούλη στο Γαλατικό και άλλες ημερομηνίες που κανονίζουμε στο καλοκαίρι θα τις μαθαίνετε από τα social. Λογικά θα γίνονται και αναρτήσεις, αλλά και μάλλον θα γίνονται και αναμεταδόσεις από τον internet, θα το συνοηθούμε. Τι επαναλαμβάνω αυτά που είπες εγώ?
1: Προχώρα, προχώρα. Τον ενέπνευσα, Χριστίνα, τον ενέπνευσα.
0: Αυτά. Οπότε θα τα πούμε και σε κάποιες φάσεις και μες στο καλοκαίρι, από τα έκτακτες, είτε για χαβαλέ εκπομπή, είτε για δοκιμαστικές που θέλουμε να κάνουμε κάτι αλλαγές, εγώ δηλαδή, βέβαια, ή να κάνεις και εσύ κανένα μάθημα, μπας και μάθεις να κάνεις προακρόαση επιτέλους.
1: Θα μάθω, θα μάθω.
0: Να δούμε. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν, να είστε καλά, καλά μπάνια, με την αλμύρα που είπες και εσύ, βεβαίως.
1: Σκεφτόμουν να βάλω και τα παγωτά μέσα, γιατί σκεφτόμουν την Κατερίνα. Να μετράτε μπάνια και παγωτά, αλλά είπα άλλα πράγματα. Εντάξει, άλλα.
0: Έπρεπε να βάλεις και ένα παγωτό μέσα.
1: Όχι πάλι, όχι πάλι. Όχι, όχι. Μην τους κλείσουμε τους ανθρώπους με αυτό το τραγούδι.
0: Όχι, δεν τους κλείσουμε.
1: Σε παρακαλώ.
0: Αλλά τώρα πώς πάω το.
1: Όχι.
0: Δεν γίνεται να μην βάλω. Τουλάχιστον σαν χαλάκι να υπάρχει. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει λόγος να τον πατήσουμε.
0: Είναι σπέσια φωνή. Δηλαδή,
1: σε παρακαλώ.
0: Κοίτα εδώ μουσική.
1: Γι' αυτό είπες εσύ ότι δεν θα ξέρεις αν θα είσαι, αν θα είσαι για εκπομπή 24. Δεν θα είσαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν θα είσαι. Μαζί με την αργυρή ρακέτα μόλις πήρες και πόδι.
0: Αργυρό πόδι.
1: Όχι, πόδι σκέτο από το σταθμό.
0: Τέλος πάντων.
1: Πάμε, πάμε, νιστάζουν τα παιδιά, πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και για απόψε και για κάθε στιγμή.
0: Καλό ξημέρωμα, καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι και στο επανακούιν.
1: Καλό μέσα καλοκαίρι.
0: Μεράκι, πλέουμα αγκαλιά.
1: Πάμε, πάμε.
0: Πέφτει το βραδάκι, πιάνει η φροσιά. Η φροσιά για μας λέει έτσι.

0: Αθήνα.
1: Πες κι άλλο.
2: Ναι, χρέμω.
0: Με φως και ρουτίνα και άγχος τρομερό.
2: Το άγχος δεν θα το έλεγα εγώ.
1: Να τσιγάρω.
2: Δώσ' μου και φωτιά.
1: Θεέ μου θα σε πάρω στη καυτή την αμμουδιά.
0: Εγώ κι εσύ, εσύ κι εγώ, μόνοι πάνω στη γη.

0: Βουλιάζει το νησί.
1: Α, ευχαριστώ Γιώργο.
0: Και το όνειρο σκορπάει στο γραφείο.
2: Εδώ να σε δω τώρα.
3: Πετάγομαι ιδρωμένος.
0: Δουλεύεις
3: και γελάς. Σ' ακούω σαν χαμηλός.

0: Ακούτε Eternal Radio.
1: Use your imagination.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μια ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.